Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ζήτα. Ένα, μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Και εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104,8.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, με έναν ληστή που μπήκε σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Δένει τη γυναίκα και με την απειλή όπλου πιέζει τον άντρα να του δώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο σπίτι και ό,τι λεφτά υπάρχουν. Αυτός αρχίζει και παρακαλάει: σε παρακαλώ, λύσε τη γυναίκα, σε παρακαλώ και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πάρτα όλα, ρε παιδί μου. Ο ληστής γυρνάει τον κυρία και του λέει: την αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό, είναι η γειτόνισσα και σε λίγο θα έρθει η γυναίκα μου.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8. Τον ακούω όπου και να πάω. Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και να σας πω τι έπαθε μια φίλη μου.
3: Για δες.
2: Ουρεί αλκοόλ.
3: Ορίστε.
2: Είναι λέει μια πολύ σπάνια πάθηση. Και εγώ ήθελα ρε γαμότο.
3: Τι.
2: Να ουρώ αλκοόλ. Ξέρεις πως θα με θέλανε μετά.
3: Έλα. Μη ουλιάς. Αχέλεος.
2: Και άμα βγάζει και φιστίκια. Και άμα βγάζει και φιστίκια ανοίγει μπαράκι μόνη της.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα σας, η κυρία Μαρία.
3: Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
3: Ναι.
2: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
3: 13 με 19.
2: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
3: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
2: Και το ξενοδοχείο μας, το Μπλε Βοτσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
3: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
2: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
3: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
2: στην τάξη.
4: Ρε Μαρία!
3: Ποιος είναι!
4: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Μαρία μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε.
3: Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
4: Μα και εσύ δεν πας
3: ημιυπόγειο. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
4: Ναι, ναι, και ο Γιάννης έχει τρελαθεί.
3: Θα τον σκοτώσω.
4: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλτε να μαζεύει και να πατάει ηλίες, να βγάλει λάδι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.
3: Βάλε

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο, ναι. Ο οποίος έστειλε μια πάρα πολύ ωραία ανεκδοτάρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος στον πρώτο όροφο και η κυρία Μαρία στο ισόγειο. Χείρη και οι δύο, λέει ο κύριος Γιώργος. Κυρία Μαρία λέει, χείρα εσύ λέει, χείρος εγώ λέει, μόνη εσύ λέει, μόνος εγώ λέει. Εγώ έλεγα να συζήσουμε μαζί και εγώ δεν θέλω πολλά πολλά λέει. Απλά λέει ένα πιάτο φαγητό λέει και το βράδυ λέει να μου το πιάνεις. Και τον βλέπει μια κυρία Μαρία λέει και συμφωνεί. Ένα μήνα μετά βλέπει τον κύριο Γιώργο, τα βρίσκει με τη κυρία Σοφία στο δεύτερο όροφο. Ρε Γιώργο λέει, είχαμε πει λέει, να σου φτιάξω το φαγητό λέει και θα στο πιάνω το βράδυ λέει. Τι παραπάνω η κυρία Σοφία από μένα, Πάρκινσον.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούνας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυπινήσεις.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυπινήσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν,
0: τέσσερα,
3: οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
2: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
3: Τι εννοείτε?
2: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
3: 14.
2: Και έχετε πατίνι?
3: Ναι.
2: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό.
3: Ηλεκτρικό.
2: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
3: Ναι.
2: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
3: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
2: Αμάρε Παναγιώτη.
3: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
2: Αμά.
1: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Μόνο επιτυχίες. Shock FM 104,8.
1: Φτες που τείχους κοιτάω παντού σε...

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο ναι. που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Έλα.
2: Περίμενε ρε.
1: Ο Παύλος τσίμα τσίμα.
2: Γιώργος.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι, τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Σέρμα.
1: Και πού πάμε?
0: Καλοκαίρι. Σοκ FM. 104,8.

0: Χαφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας εσύ, του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουν και λίγο σαντιγί. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ. Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
3: Τι. Δεν κατάλαβα.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Δεν με

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
2: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
3: Τι εννοείται?
2: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
3: 14.
2: Και έχετε πατίνι?
3: Ναι.
2: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό.
3: Ηλεκτρικό.
2: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
3: Ναι.
2: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
3: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
2: Αμάρε Παναγιώτη.
3: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
2: Αμάρ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βαλδί.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτό ο κόμμα θα με τρελάνει.
9: Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμμα,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα! Φέτα!
8: Κου!
9: Κουρούτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλο!
11: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένε, σε έχει?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Ποιος είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
12: Είσαι Γιώργο σου καρτελιάκι.
8: Σοβαρά,
11: πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλά.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μάξε όλη η γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου. Και συνέχισα εγώ και έκανα. Α! Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω. Θέλω να φύγω.
0: Και Μαρία.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.
14: Ο

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα, 29 Ιουλίου. Άντε, παιδιά, τον φάγαμε τον Ιούλιο. Τελειώνει. Δύο μέρες μείναν ακόμα.
1: Όπου αυτή η εβδομάδα δεν περνάει με τίποτα.
0: Έτσι δεν γίνεται πάντα, ρε παιδιά. Όταν πλησιάζει η ώρα να τελειώσει κάτι, δεν περνάνε με τίποτα.
1: Σέρνεται.
0: Ούτε οι ώρες, ούτε οι μέρες, ούτε. Λες. Πότε θα ανοιχτώσει, ρε φίλε, να
1: ακόμα Τετάρτη. Υπό άλλες συνθήκες, αυτή η εβδομάδα δεν έχει φτάσει ήδη Παρασκευή. Υπομονή.
0: Έλα, κάνε ένα κουράγιο, αδελφιά, ένα κουράγιο. Τουλάχιστον.
1: Πάρτε τα κουφάρια σας, σηκωθείτε από το κρεβάτι και πάμε. Πάμε να βγάλουμε λεφτά.
0: Πιάνω τον απόδι, το πάω μπροστά. Πιάνω το άλλο πόδι, δεν ζέρνει.
1: Έχω ξυπνήσει από τις 5 παρατέταρτο και όλο έλεγα κάθε 5 λεπτά. Έλα, κοιμήσου λίγο ακόμα, έχεις λίγο ακόμα. Κοιμόμουν 4 λεπτά. Σηκωνόμουν πριν από χτυπήσει το ξυπνητή.
0: Ναι.
1: Ξανακοιτούσα και λέω: άντε, πάρε ξανακοιμήσου λιγάκι. Έτσι πήγε όλο το τελευταίο, η τελευταία ώρα. Εντάξει, δε.
0: Γιατί ρε πουλάκι μου, τι είσαι, σε τρώει κανένα άγχος, κάτι.
1: Θα μπορούσε, αλλά εντάξει,
0: καλά. Τι έφαγε το βράδυ.
1: Τίποτα. Τίποτα
0: αυτό
1: δεν έφαγα.
0: Φταίει,
1: το βράδυ.
0: Ρε, αυτό
1: δεν
0: φταίει.
1: Δεν έφαγα τίποτα. Και λέω: αποτοξίνωση λιγάκι μία μέρα. Λάθος. Με έκανε να ξυπνήσω νωρίτερα.
0: Γι' αυτό ρε, πίναγε. Γουργούρισαν όλα εκεί μέσα. Λέγε: πεινάμε, ρε.
1: Δεν έφαγα.
0: Ρε, βάλα λίγο τσιτσί μέσα.
1: Και χθες έκανα μία σούπα αποτοξίνωση που κάνουν στη Ρωσία. Και έφαγα και αυτό για μεσημέρι. Και δηλαδή και δεν έφαγα τίποτα.
0: Τι σούπα αποτοξίνωση.
1: Λοιπόν,
0: όχι, Παναγία μου.
1: Έκανα σούπα με πατζάρι. Το έκοψα σε κυβάκια. Έβαλα και το ζουμί μέσα. Έκοψα πίκλα κρεμμύδι. Πίκλα αγκουράκι. Έβαλα μέσα καλαμπόκι.
0: Τόσες βλακίες έχεις πει.
1: Ψιλοκομμένο άνηθο. Αυτό είχε κάνει ένα ζουμάκι από τα πραγματάκια έτσι που υπήρχαν. Έβαλα γιαούρτι. Λίγη μαγιονέζα. Τα ανακάτεψα και αυτό έγινε σαν νερό.
0: Χιλός.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και αυτό έφαγα χθες. Αποτοξινώθηκα.
0: Πού πας και τα βρίσκεις αυτά, ήθελα να ξέρω. Μια αποτοξίνωση από τη Ρωσία με πυκλοκατάσταση και μπατζάρια. Δηλαδή. Γι' αυτό φώναζε γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθεί.
1: Και μια,
0: μαλακής, που τρως,
1: και
0: δηλαδή.
1: Μια τορτίγια έφαγα, αλλά εντάξει.
0: Τελικά έφαγες ή δεν έφαγες.
1: Τορτίγια εννοώ το.
0: Το ψωμάκι.
1: Σαν ψωμάκι που είναι, ναι. Αυτό έφαγα.
0: Άρα έφαγες. Με τι μας λες δεν έφαγα.
1: Το βράδυ δεν έφαγα. Αυτό το φάγα το μεσημέρι που γύρισα στο σπίτι.
0: Α, το μεσημεριανό ήταν αυτό. Τι ideas, Χριστέ μου. Γι' αυτό δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι βλακίε του. Φάνε πει το γύρο αγάπη μα στα νιάρη και να σε βάλει κάτι. Έφαγα λίγο λεμονάτο με κοφτό μακαρονάκι.
1: Α, εντάξει, καλό.
0: Καλό ήταν, εντάξει, καλό ήταν.
1: Εντάξει.
0: Ήρεμα τα πράγματα. Εσείς, παιδιά, τι φάγατε χθες το βράδυ, φτιάξατε καμιά σούπα από τοξίνες με τίποτα ιδίες μέσα που είχατε στο σπίτι και τα κάνετε σούπα.
1: Ρε, αφού πήγα χθες σούπερ μάρκετ, είδα το παντζάρι κομμένο σε κυβάκια και λέω.
0: Ω, ρωσική!
1: Ρωσική! Σούπα! Ήταν νόστιμο.
0: Κάνε μια παντζάρο σαλάτα.
1: Ακόμα πάνω μου.
0: Θα τη μόνη σου.
1: Α, έβαλα και βραστό αυγό μέσα, ξέχασα.
0: Πω! Τρει χειρότερο, ρε, παιδιά. Τρει χειρότερο.
1: Α, σε πάει αίμα.
0: Γι' αυτό είναι έτσι σήμερα. Εσείς καμιά σούπα περίεργη φτιάχνετε σπίτι, καμιά ρώσικη, καμιά αλβανική, καμιά τουρκική, καμιά φιλιππινέζικη, ξέρω εγώ, φτιάχνετε καμιά περίεργη σούπα.
1: Εξαρτάται τα υλικά τώρα. Πάντα κοιτάω στο ψυγείο τι έχω και έχω κάνει μια καταγραφή
0: και
1: μέσα
0: κάνω
1: στο
0: σούπα.
1: Έχω κάνει μια καταγραφή μέσα στο ChatGPT που μου λέει τι υπόλοιπο έχω από πράγματα. Και όταν του λέω δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, τι μπορώ να φτιάξω γρήγορα. Κάθεται και μου βγάζει γρήγορη συνταγή, καλέ.
0: Άντε καλέ.
1: Και απλά μου λέει,
0: και εσύ τα τρως,
1: σου λείπει. Σου λείπει άνηθο, α πούμε, και βραστή πατάτα. Βραστή πατάτα δεν είχα.
0: Κρίμα.
1: Δεν βγήκα έξω να αγοράσω. Αλλά το ChatGPT κάνει παιδιά σαν μαγεία. Του λε, έχω αυτά. Τι μπορώ να φτιάξω. Και γρήγορα σου λέει, τι μπορεί να φτιάξει.
0: Έλα ρε.
1: Παιδιά. Εσύ, πραγματικά, ο καλύτερο μου φίλο.
0: Άντε ρε, παιδιά, φτιάχτε κι εσεί τίποτα έτσι από περίεργο. Έχετε δοκιμάσει τίποτα το ότι βλακέγεται σπίτι, το κάνετε σμούθι, μπα και περάσει η ώρα.
1: Ορίστε, Μαρία, να φτιάξει μπορ, ρωσική σούπα, είναι όλα τα λεφτά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι τέτοιο πήγα να ξεκινήσω, αλλά κατέληξα κάπου αλλού.
0: Αλλά κατέληξε με μπατζάρια.
1: Ωραία, ήταν δροσιστική, παιδιά. Ξέρετε, χθες είχε ζέστη.
0: Κάνε μια μπατζάρο σαλάτα να βουτήξει και την ψωμάρα σου πάνω να γίνει χάμος.
1: Μπατζάρο σαλάτα, τι εννοείς? Με μαγιονέζα μόνο. Και γιαούρτι, αυτό εννοεί.
0: Δεν την τρώω, δεν ξέρω. Ξέρω ότι την τρώει πολλοί κόσμο.
1: Τη γνωστή πατζάρο σαλάτα αυτή. Εντάξει, έβαλα και λίγη πίκλα μέσα. Το ίδιο πράγμα έκανα.
0: Όχι, Μαρή, τώρα το κάνει ξυνήλα.
1: Έβαλα και λίγο χυμό από την πίκλα.
0: Τρεις χειρότερα.
1: Τέλειο ήταν. Ρουφούσε. Ακού, ρουφούσε. Και έβγαινε η λεμονίλα από παντού.
0: Ρουφούσες από μπρος και έβγαινε από πίσω.
1: Γιώργο!

0: παιδιά, καλημέρα και στο φίλο τον Άλεξ. Φίλε, καλημέρα Μαρία, τι μας λες πάλι πρωινιάτικα ρε πουλάκι μου. Εγώ παιδιά, ορθόδοξη κοτόσουπα τρώω μόνο, γιουβαρλάκια, πολύ ωραία. Και είμαι ευχαριστημένο με αυτά.
1: Αυτό δεν είναι μήνυμα, αυτό είναι σεντόνι που έστειλε ο Αλέξανδρος.
0: Εντάξει, παιδί μου,
1: ρε Αλέξανδρε, κάτσε, είναι πολύ πρωιτό σου για μήνυμα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα, καλημέρα και στον Κώστα, καλημέρα στον Λάμπρο, καλημέρα στον Νίκο, στον Νίκο, στον Γιώργο, στον Στέφανο, σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μα έτσι πουρνό-πουρνό για τα δικά σου μήνυματα, παρακαλώ.
1: Έτσι, αν δεν έχει στείλει ακόμα τη δικιά σου καλημέρα, την περιμένουμε. Θέλουμε πάρα πολύ να μα πει τι έφαγε εχθέ, πώ περνά, πόσε μέρε μετρά για τι διακοπέ σου. 697-800-1048, αλλά. Δεν θέλω να ξεχάσεις ότι θα βαδίσουμε και στα τελευταία wake up calls τη σεζόν. Οπότε, αν θέλεις να ξυπνήσουμε τον δικό σου αγαπημένο άνθρωπο, έχεις τις τελευταίες ευκαιρίες, ρε παιδί μου. Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και η Μαρία.
1: Και όπου και αν ετοιμάζεσαι να πας, θα μείνεις στο σπίτι και θα πιεις καφεδάκι. Θα πας στη δουλειά, θέλεις καφεδάκι. Ναι, ναι. Φυσικά θες και ένα πάρα πολύ ωραίο γευστικό πρωινό που το βρίσκεις μόνο στο να λιμπινήσει. Φαρμακίδου ένα, κάνεις τη στάση σου και μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο μόλις φτάσεις ακριβώς στο γραφείο σου στο 22 210 64 36 για τον καλύτερο καφέ, το καλύτερο πρωινό της ημέρας και φυσικά το ψωμάκι για το μεσημέρι. Ο Λιμπινήσεις τα έχει όλα. Θα ξεκινήσει από κάτι αλμυρό, θα καταλήξει σε κάτι γλυκό και φυσικά θα πάρεις και το ψωμί σου στο 22 210 64 36.
2: Και βλέπω χθες το ρίξατε λίγο στη Μασαμπούκα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντρέα που λέει πίτα με λουκάνικο με γύρο τυροκαυτερή, πατάτες ντομάτα.
1: Λοιπόν, αυτό θα σου, να σου πω
2: καλό,
1: κάτι.
2: Καλό ακούγεται.
1: Το σκεφτόμουν. Θα πω όχι, πολύ βαρύ. Αλλά ο Αντρέας είναι πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνω γιατί γύρισε πίσω και ήθελε να δοκιμάσει κάτι έτσι μπόμπα.
2: Ο Νίκος έφαγε κολοκυθάκια στο φούρνο με κασέρι.
1: Το κολοκυθάκι στο φούρνο και κολοκυθάκι γενικά, γιατί και ο Νίκος ο φίλος από κάτω λέει κολοκυθάκι αυγολέμονο. Πρέπει να είναι sold out το καλοκαίρι. Είναι το φαγητό του καλοκαιριού. Κολοκυθάκι γεμιστό με ρύζι.
2: Ε, τα τρώω. Α, τα κολοκυθάκια δηλαδή με ρύζι τύπου
1: και
2: γεμιστά.
1: Και αυγολέμονο από πάνω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή σαν γεμιστό, είναι με αυγολέμονο. Στην κατσαρόλα γίνεται.
2: Ναι.
1: Πολύ νόστιμο.
2: Εντάξει,
1: πολύ νόστιμο.
2: Καλή όρεξη.
1: Και με γιαούρτι μέσα.
2: Καλή όρεξη, καλή όρεξη.
1: Το χάλασα με το γιαούρτι.
2: Εντάξει, τώρα μία που λέμε τώρα για φαγητά, να το συνεχίσω λίγο.
1: Ναι, αμέ.
2: Ε, ωραία, να πάμε να ακούσουμε τον κόκορα που θα λαλήσει και τον κάνουμε με χοντρό μακαρόνι κάποια στιγμή. 2, 10, 300 και 104, 8. Πόσες φορές θα λαλήσει το αγαπημένο μας κοκόρι, πλησιάζει η ώρα του.

0: τα κολλασμένα.
1: 2-10-300-1048. Πόσες φορές λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? Λιτός και απέριτος ο κόκορας σήμερα. Δεν έδωσε και πολύ πόνο. Ήταν και μικρό το τραγούδι, καταλάβατε τώρα. 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λάλησε το κοκόρι μας και κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στον Καλίνικο, τον Θεόδωτο και τον Θεοδότη.
1: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα μαζί με τον Φερνάντο Αλόνσο. Και άλλα και το Μαγική Θοδωράκη. Για να δούμε διαφορά γεγονότα σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1836 πραγματοποιούνται τα εγκαίνια της αψίδας του Τριάμφου στο Παρίσι. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρο γίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή.
2: Ναι.
1: Και θα δούνε 20 ταινίες μικρού μήκους.
2: Αχα.
1: 1 δραχμή, ωραίες οι δραχμές. Σαν σήμερα το 1981 ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου πρίγκιπας Κάρολος παντρεύεται την 20χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας Lady Diana.
2: Προδότης ο τύπος μας άφησε για την Καμίλα. Τέλος πάντων, δεν ξεπεράσω ποτέ.
1: Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι μωρέ. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα τίγρη σήμερα. Και μία που λέγαμε και Διεθνής ημέρα κραγιών. Βάλτε κραγιονάκι, δίσου πρόχειρα και βγάλε το κραγιόν σου. Εθνική ημέρα λαζανιών. Μία που λέγαμε για φαγητό.
2: Ναι.
1: Ωραία τα λαζάνια, δεν κακά. Στο φούρνο με πολύ κατηριά.
2: Παιδιά, αυτή την ενότητα τη ζει μόνο του ο Γιώργος. Είναι η προσωπική του ώρα σχολιασμού.
1: Συστή είναι ο πεινασμένος Καρβέλια ονειρεύεται. Καλημέρα χαρά.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα χαρά μου. Για πες μου λίγο το αγαπημένο σου φαγητό.
3: Δεν έχω, είναι το παστίτσιο.
1: Παστίτσιο, ωραίο
2: δεν
1: το
2: έχω,
1: παστίτσιο. Δυνατό. Και πόσες φορές λάλλεις το κοκόρι?
3: 9.
1: Πολύ σωστά χαρά μου. Μείνε στη γραμμή σου για τα δωράκια σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και συνεχίζουμε το φαγητό. Μετά τα λαζάνια.
2: Πες βρε Γιώργο μου, πες για το φαγητό.
1: Μετά τα λαζάνια είναι εθνική ημέρα, φτερούγες, κοτόπουλο. Αυτές που παίρνετε στο κουτί.
2: Ρε τις κλίμα. Και.
1: Δεν τις έτρωγα ποτέ.
2: Ωραίες είναι. Ωραίες είναι στο air fryer κριτσανιστές με μια BBQ sauce.
1: Προτιμώ το στήθος.
2: Γιατί?
1: Δεν πειράζει.
2: Άλυπο, άψυχο, γενικότερα τίποτα.
1: Είμαι στον όγκο.
2: Στεγνό.
1: Προτιμώ στήθος να φτιάξω με τη σως την ωραία που είναι με μαγιονέζα, μουστάρδα, λίγο λεμόνι, λίγο ουίσκι.
2: Ναι.
1: Ανακατεύεις λίγο τουκουτουκουτουκουτουκουτουκου.
2: Με ουίσκι είπε.
1: Ναι.
2: Βλαμμένος είσαι.
1: Γιατί?
2: Πού το έβαλες το ουίσκι τώρα? Δεν άκουσα, απλά άκουσα ένα μπλα μπλα μπλα ουίσκι. Μπλα μπλα μπλα και λέω τι λέει.
1: Φιστίκια. Μπλα μπλα μπλα. 6-9-7-800-1048.
2: Βλάκα.
1: Χικ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη, ακριβώς τα μισά της εβδομάδας. Και δεν ξεχνάς εσύ που πας τώρα να κάνεις το δρομολόγιο σου και πας στα κτέλη της Χαλκίδας και θες να πας είτε μέσα στο κέντρο της Χαλκίδας ή προς Εαρτάκι ή στη δική σου κατεύθυνση. Έχουμε το Smile Bus για εσένα. Καφές, φρέσκο σνακ, κρύο σάντουιτς, σαλάτες, νερά και ό,τι ακριβώς χρειάζεται για τη δική σου διαδρομή. Είναι εκεί το Smile Bus στα κτέλη της Χαλκίδας. Θέλεις και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, θες αξεσουάρ, τα έχουμε όλα για εσένα για να κάνουμε τη διαδρομή σου ακόμα πιο ευχάριστη. Γιατί όπου και αν πας, Smile Bus.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο. Λοιπόν, διαβάζω μία έρευνα που λέει πόσο κοστίζει τελικά να πάμε διακοπές φέτος για εμάς εδώ τους Έλληνες στην Ελλάδα, μία τετραμελής οικογένεια. Πόσο πιστεύεις ότι είναι ο μέσος όρος που παίρνει ένας εργαζόμενος ημέρες διακοπών τώρα το καλοκαίρι?
0: Ξέρω εγώ, ανάλογα, θα μείνει σε Airbnb, θα μείνει σε φιλοξενούμενο.
1: Όχι, όχι, όχι. Για πόσο προγραμματισμό μιλάμε? Το 42% έχει προγραμματίσει να φύγει το πολύ έως μία εβδομάδα από την πόλη του.
0: Ναι.
1: Το 29% λέει θα κάνει διακοπές μέχρι 14 ημέρες. Και ναι. Δεν ξέρω τι είναι, όπως και να είναι 14 ημέρες έχει. Το 29% πολύ ψηλό ποσοστό. Και μόλις το 28% θα απολαύσει άδεια άνω των 2 εβδομάδων.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να ανήκω στο 28%.
0: Και να σου πω κάτι, είμαστε και τυχεροί εμείς εδώ στη Χαλκίδα. Για βάλες άλλες πόλεις που δεν έχουν και θάλασσα γύρω-γύρω. Γιατί εσύ, άμα δεν δουλεύεις, κάνεις και διακόπες και εδώ γύρω.
1: Όχι, για να φύγουμε τώρα, συζητάμε, Γιώργο. Να φύγουμε από την πόλη που είμαστε. Που είμαστε τυχεροί, αλλά δεν θα κάτσουμε εδώ πέρα κιόλα. Σιγά με φάμε στα μούτρα την πόλη πάλι το καλοκαίρι.
0: Έχεις για ταξίδια σου σε όλη την Εύβοια. Έχεις πολύ ωραίες προοπτικές και να μην πας και πουθενά.
1: Δεν είναι το point άμα θα πάω πουθενά. Το point είναι για μια τετραμελής, παιδιά, οικογένεια. Τα έξοδα, λέει, το να φύγεις σε ένα νησί μπορεί να φτάσουν τα 3.850 ευρώ.
0: Ωραία. Πάω να κάνω υπερορίες και έρχομαι.
1: Θα βγω κι εγώ ημερήσια στην Εύβοια. Μια χαρά.
0: Εγώ ξεκίνησα να σας τα λέω πριν φτάσουμε στον κόσμο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Let's go!
4: Τέσσερα, επτά, πάντα φωτισμένο.
7: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: βλέπω και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τώρα, παιδιά, λέει για την Παρασκευή χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Μην φανταστείτε. Δηλαδή.
0: 31. Λοιπόν. Εντάξει, καλά είναι για. Πώς το λένε, 31 Ιουλίου, μια χαρά είναι. Πάμε σήμερα να δούμε, παιδιά, ένα 27 έχουμε τώρα τις πρωινές ώρες. Πάμε μέγιστη θερμοκρασία στους 33 για την πόλη της Χαλκίδας με ηλιοφάνεια. Έτσι θα κυμανθούν τα πράγματα γενικά όλο το Σαββατοκύριακο μέχρι και μικρή πτώση θερμοκρασία Σαββατοκύριακο. Η Αθήνα 35 σήμερα βαράει από αύριο μικρή πτώση και η Θεσσαλονίκη ένα 32 και από Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη στους 37 βαθμούς Κελσίου. Εμείς πέφτουμε, η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει. Θα έχει πάνω ζέστη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρώτη του μήνα η Θεσσαλονίκη έχει ένα 37. Mm-hmm. Αυτά τα λίγα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Έχουμε αποκαλύψεις, αποφάσεις που ορίμαζαν εδώ και καιρό και η ημέρα θα μας δώσει αισιοδοξία και ευκαιρίες, αλλά χρειάζεται μέτρο για να αποφευθούν υπερβολές και παρανομητικές κινήσεις. Πιο απαιτητική ημέρα θα είναι για τους υδροχόους, λέοντες, ταύρους και σκορπιούς.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο πηδάμε, κερδίζεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Ένα από τα 12 θα επιδηθεί και σήμερα και εσύ καλείς στο 2-10-300-1048.
2: Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι υποχρεώσεις ολοκληρώνονται χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Πρόσεξε μόνο να μην κουράσεις τον εαυτό σου υπερβολικά, η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, η πανσέλινο στο ζώδιο σου φέρνει έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις αλλά και σημαντικές αποκαλύψεις. Απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις και δώσε χρόνο στις εξελίξεις ημέρα. Σου είναι ένα 6. Ψαράκια, η ξεκούραση και η εσωτερική ηρεμία θα σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί. Άκου περισσότερο το ένστικτό σου παρά τις γνώμες των άλλων. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, οι σχέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο και ίσως χρειαστεί να συμβιβαστείς περισσότερο από όσο θα ήθελες. Μην αφήσεις τον εγωισμό να χαλάσει μια σημαντική συζήτηση. Η μέρα μας ένα 6. Τοξότη, μια είδηση ή μια πρόταση σε γεμίζει αισιοδοξία και ανοίγει νέες προοπτικές. Η πανσέλινο σε βοηθά να δεις πιο καθαρά το επόμενο βήμα σου. Η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, ένα οικονομικό ή προσωπικό θέμα αρχίζει να ξεκαθαρίζει υπέρ σου. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου πριν πάρεις την τελική απόφαση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται ψυχραιμία στις αποφάσεις σου. Απόφυγε οικονομικά ανοίγματα και κράτα χαμηλούς τόνους. Η μέρα σου είναι ένα 6. Εγώκερε, οι προσπάθειές σου αρχίζουν να ανταμείβονται και μπορεί να προκύψει οικονομικό όφελος ή επαγγελματική αναγνώριση. Μη φοβηθείς να δείξεις τις δυνατότητές σου. Η μέρα σου ένα 9. Ζυγέ, η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοούνται ιδιαίτερα σήμερα. Μια ευχάριστη γνωριμία ή μια όμορφη είδηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, θέματα οικογένειας ή σπιτιού ζητούν την προσοχή σου και μπορεί να σε πιέσουν συναισθηματικά. Μίλησε μόνο όταν θα έχεις ηρεμήσει. Η μέρα σου ένα 6. Και δίδυμε, νέες ιδέες, ταξίδια ή σημαντικές συζητήσεις ανοίγουν δρόμους για το μέλλον. Η αισιοδοξία και η ευελιξία σου γίνονται τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου. Η μέρα σου είναι ένα 9.
1: Σαν να ήταν ειδήσεις ήταν. 2-10-300-1048. Για έλατε, παιδιά, ποιο ζώδιο δεν είπαμε, ποιο ζώδιο επιδίθηκε και σήμερα για να κερδίσει πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Ένα από τα 12 ήταν.
2: Πάρα πολύ εύκολο.
1: Εύκολο, ε. Σκορπιό.
2: Ρε Γιώργο.
1: Έλα.
2: Είναι δυνατόν, τον είπα και έδωσα κιόλα αίσθηση περισσότερη.
1: Ναι.
2: Το κατεβάζω και μια μονάδα. 5 ο Σκορπιό.
1: Άρα είχαμε 6. 2-10-300-1048, αν κατάλαβε, παιδιά, έλατε. Συγγνώμη, Μαρία, απορροφηθήκαμε. Τα είπες τόσο ωραία που απορροφηθήκαμε.
2: Σαν ανούρισμα, ε!
1: Ναι.
2: Μόνο που δεν έκλεισες και.
1: Έτοιμος ήμουν, να πω την αλήθεια.
2: Γιώργο, κανόνισε!
1: Τι εγώ φταίω, μα δεν το βρήκανε!
2: Βοήθησε τους!
1: Καρκίνος!
2: Από κάπα ξεκινάει!
1: Από κάπα ξεκινάει καρκίνος.
2: Δεν πειράζει. Δεν θα πάρετε ποτέ. Ο κροκόδηλος!
1: Κακουρό! Ωπα, περίμενε, Απόν, περίμενε, ρε Απόν, περίμενε.
2: Γιώργο!
1: Αμέσως. Μαρία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, ψάχνουμε να δούμε τι πηδήσαμε, ρε Μαρία. Βοήθα λίγο.
3: Το Σκορπιό.
1: Το Σκορπιό, πολύ ωραία, δώρο στη φίλη μου τη Μαρία.
2: Τον είπα το Σκορπιό.
1: Τον είπαμε, αλλά δεν πειράζει τώρα, άρα για εσένα, Μαρία μου, μείνει στην γραμμή σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίμενε. Νικολέτα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι πηδήσαμε, βρε Νικολέτα?
4: Εγώ νομίζω το ξότι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το ξότι. Δώρο στην Νικολέτα.
2: Δεν είναι το ξότι.
1: Δεν είναι το ξότι, αλλά δωράρα και για εσένα.
2: Κανένας δεν παρακολουθεί, ρε παιδιά.
1: Καλά που είπες ότι ξεκινάει από κάπα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε ότι μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή να σας προτείνουμε πράγματα που πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζουν. Και όχι επειδή είναι μόνο της μόδας, αλλά γιατί ξέρουμε ότι αν πάτε, δεν θα πείτε γιατί ήρθα τώρα εγώ εδώ. Ένα τέτοιο μέρος είναι το τρελό περίπτερο, αγαπημένο τρελό περίπτερο που μας αρέσει, γιατί δεν είναι το κλασικό περίπτερο που θα μπεις, θα πάρεις κάτι και θα φύγεις. Είναι από εκείνα τα μέρη που θα πούμε, θα ρίξω μία ματιά και πάντα θα βρούμε κάτι που θα μας κινήσει την περιέργεια και θα θέλουμε να το αγοράσουμε. Αν λοιπόν δεν έχεις περάσει ακόμα από το τρελό περίπτερο, το κάνεις τώρα. Ειδικά αν κινείσαι προς την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή τη Νέα Αρτάκη, νομίζω θα μας θυμηθείτε και είναι και 24 ώρες. Οπότε, ό,τι ώρα και αν πεις, θέλω να κάνω μία βόλτα από το τρελό περίπτερο, μπορείς να περάσεις από εκεί.
2: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, να σε αφαιρέσουμε τραγουδάκια, να τους κάνετε μια έκπληξη, ένα διήμερο, ένα τρίμερο. Ναι, καλημέρα Κώστα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Κώστα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά.
2: Καλά, πού είσαι τώρα, πού σε πετύχαμε?
3: Ποιος είναι?
2: Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κώστα μου, κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου αφαιρώσει αυτό εδώ το τραγούδι, θες να το ακούσεις?
3: Ναι.
2: Για ακού.
4: Πόσο μου ταιριάζει αυτός ο έρωτας σου, μ' ανεβάζει.
2: Ο έρωτας σου, η αγάπη σου.
3: Είναι η Μαριάννα.
2: Hey, η Μαριάννα σε αγαπάει πάρα πολύ και στο λέει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και όχι
3: και
2: μόνο αυτό.
3: Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ.
2: Και όχι μόνο αυτό. Είσαι ο ένας και μοναδικός. Κώστα, σε αγαπώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η ασφάλεια της ζωής μου. Αναπνέεις εσύ, χαμογελάω εγώ. Σε θέλω, σε ποθώ. Κάθε φορά που σε κοιτάω είναι σαν την πρώτη μας γνωριμία, το πρώτο μας φιλί. Έτσι θα είμαι για πάντα δίπλα σου, το στήριγμά σου. Να χουρνιάζω μέσα στην τρυφερή αγκαλιά σου και να νιώθουμε τον έρωτά μας.
1: Στο όχλησες τα μούτρα. Πού είσαι?
3: Μάλιστα.
1: Α, okay.
2: Λοιπόν, το πόσο αγάπη να σου δώσει ακόμα?
3: Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί.
2: Και για εκείνη το ίδιο και να είστε πάντα ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι, βρε Κώστα μου.
3: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έτσι, να φτιάξετε και εσείς το κέφι του αγαπημένου, της φίλης σας, του φίλου σας, το 697-800 και 104-8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
4: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
4: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
4: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
4: Stay salty.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
9: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλάξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
7: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
12: Γιώργος και Μαρία.

0: 2-0. 2-0 είναι το σκορ, παιδιά, και το θηρίο είναι εδώ ακόμα μία ημέρα. Ήδη έχει ξεκινήσει ο πανικός μέσω του TikTok και μπορεί να μας δείτε και εσείς ζωντανά, βέβαια. Στο Σοκαφέμ, μπαίνετε στο TikTok, Σοκαφέμ, και μας βλέπετε ζωντανά. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Έχουμε ανοίξει, είμαστε ζωντανά στο TikTok, παιδιά. Μπαίνετε, μας απολαμβάνετε και έχουμε κάνει έναν μικρό χαμό σήμερα και έχω πει ήδη την ερώτηση. Οπότε, αν θες να μαθαίνεις και εσύ την ερώτηση νωρίτερα, τι έχεις να κάνεις, να συντονίσεις φυσικά στο TikTok, στον Σοκ FM και να ακούς τα πάντα. Είμαστε μια τέλεια παρέα και εκεί. Λοιπόν, σήμερα έχω πει ότι δεν θα δώσω καμία βοήθεια.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο 2-0, οπότε Γιώργο, η ερώτηση είναι η εξής. Το 27% σε έρευνα που έγινε φέτο, τώρα το καλοκαίρι του 26, είπαν ότι το πιο νόστιμο φαγητό μετά το μπάνιο είναι αυτό το φαγητό που ψάχνουμε.
0: Και έχει πει ότι είναι αλμυρό.
1: Ποιο είναι αυτό, μία μόνο βοήθεια θα δώσω, Γιώργο.
0: Δεν το πω.
1: Μια βοήθεια είπα θα δώσω και είπα ότι είναι αλμυρό. Οπότε ξέρεις από τώρα τι ψάχνω. Το τηλεφωνικό κέντρο έχει ανοίξει 2-10-300-104-8. Ψάχνω το καλύτερο φαγητό που ψήφισε το 27% για μετά το μπάνιο.
0: Άρα να πετάξουμε λίγο τα φρούτα όξο και να πάμε σε τύπου συνδυασμούς. Είμαι σε οργανωμένη παραλία, το έχω πάρει από το σπίτι. Τι είναι όλο αυτό?
1: Το παιδί είναι πρώτη δημοτικού ξανά. Δεν δίνω βοήθεια σήμερα.
2: Του και ότο.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
3: Καλημέρα. Μήπως είναι πιπεριές γεμιστές με τυρί φέτα?
1: Έτσι, μπράβο, πάμε νωρίς να περάσουμε σε απαντήσεις.
3: Εγώ τα γεμιστά θα έλεγα κανονικά, αλλά που τρώγονται και παγωμένα, αλλά επειδή δεν είναι αλμυρά, γι' αυτό το.
0: Δεν είναι αλμυρά,
1: δεν είναι
0: τα,
1: αλμυρά
0: γεμιστά.
1: Τα γεμιστά.
0: Τι είναι τα γεμιστά, με τα γεμίζεις?
3: Δεν έχουν φέτα κάτι τυρί μέσα να είναι αλμυρά, αυτό εννοώ.
0: Όχι, δεν
3: εννοεί. Τα γεμιστά λέω τότε.
0: Δεν εννοεί ότι είναι στην άλμη.
1: Ναι. Λοιπόν, Νικολέτα, μου αρέσει η απάντησή σου. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, έχουμε να ξαναπάρουμε και να ξαναπάρουμε τηλέφωνο γιατί σήμερα δεν δίνω βοήθεια. Νικολέτα, Ρόσκου, βάζει, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Νικολέτα μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως παίρνουμε πίτσα, παίρνουμε κανένα club sandwich που είμαστε εκεί στην παραλία?
1: Τι, το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε, παιδιά, σήμερα είναι να πάρετε τηλέφωνο και να δώσετε ό,τι απάντηση μπορείτε να φανταστείτε. Άντε και κατά τις παραπέντε θα δώσω άλλη μία βοήθεια, να ξέρετε.
0: Αχινός, οστρακά. Καλημέρα, Ευελίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Ευελίνα μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Καλώς σας βρήκα. Ηράκλειο Κρήτη.
1: Όπα της. Πάμε να δούμε την απάντησή σου. Δώσε απάντηση.
4: Καλαμαράκια με πατάτες.
1: Καλαμαράκια τηγανιτά με πατατούλες. Είναι καταπληκτική η απάντησή σου. Το καλύτερο φαγητό μετά το μπάνιο. Καλαμαράκια τηγανιτά με πατατούλες.
0: Και το αντικριστό. Μια χαρά είναι, βρε Ευελίνα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου. Εχάσες.
0: Δεν πειράζει, ρε Ευελίνα. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνοδεύεται με κάποιο αλκοόλ? Δηλαδή πάρουμε κανένα τσίπουρο με μεζέ? Καλημέρα, Νίκο.
1: Δεν ξέρω.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Νίκο. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Άρτα, νέος παίκτης.
1: Ωραία, νέος παίκτης, καλώς ήρθες. Ξέρεις τι τους κάνω τους νέους παίκτες, ε? Συνήθως, μια χαψιά. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
0: Θα πάρεις ένα κουβαδάκι τώρα, έτσι ωραίο. Για λέγε, Νίκο.
5: Θα πω το κλασικό παστίτσιο.
1: Παστίτσιο. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραίες απαντήσεις, παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά. Ψάχνω κάτι αλμυρό, ψάχνω το καλύτερο φαγητό για μετά το μπάνιο. Και ο Νίκος φυσικά. Ροσκουβά,
5: Νίκο.
1: Έχασε!
0: Ναι, ρε Νικόλα, δεν πειράζει, Νικόλα μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι πίτσα?
1: Πίτσα, τι πίτσα θέλω να μου πείτε ακριβώς?
0: Τι πίτσα?
1: Θαλασσινό, τι θαλασσινό? 2-10-300-104-8. Παίρνετε τηλέφωνο να παίξετε
0: special,
1: με το θηρίο.
0: Δηλαδή πρέπει να σου πω συγκεκριμένη πίτσα.
1: Special, μου αρέσει. Μπορούμε να παίξουμε την. Αν φτάσει στο κομμάτι ότι βρει τι είναι, θα σε βοηθήσω.
0: Κατάλαβα. Καλημέρα, Αντρέα.
6: Προ-προ-παρασκευή!
0: Έτσι είναι, Αντρίκο, έτσι είναι, Αντρέα.
6: Καλημέρα,

0: Δηλαδή, παράδειγμα, στην παραλία μπορεί να φας ένα αυγό βραστό με μια ντομάτα, κάτι ελαφρύ και την μπορεί να ξαναβουτήξεις. Άμα σπίτι μπορεί να φας καγιανά με πατάτες με αυγά.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Καγιανάς.
2: Εγώ εμένα μου με τον καγιανά θα παίξεις.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι έχει σημασία για τι θα φας. Άλλη διατροφή που κάνεις στην παραλία και άλλο στο σπίτι.
2: Αντρέα,
0: έχει τεράστια διαφορά.
2: Άκουσα εμένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει σημασία να καταλάβεις ότι δεν δίνω βοήθεια. Προχώρα. Πες την απάντησή σου.
0: Αυγό βραστό θα πω με τον μπράβο.
2: Ροσκουφάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Ανδρέα μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα σας. Καλή προ-προ-παρασκευή.
1: Έτσι, Γιωργάρα μου, έτσι. Για πες, ρε Γιωργάρα, τι είναι αυτό που τρώμε μετά το μπάνιο?
3: Εγώ θα έλεγα γύρο χοιρινό με υλικά επιλογή. Στην Γεροκοτόπουλο.
1: Είσαι φίλος μας, Γιωργάρα, είσαι φίλος μας.
2: Με τζατζίκι.
3: Ναι.
2: Θέλω κι εγώ. Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως παίρνουμε καλαμπόκι?
2: Ωχ, πολύ ωραίες απαντήσεις, παιδιά, και πείνασα τώρα, Γιώργο.
1: Μάνο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνο μου. Για πες, ρε Μάνο μου, τι είναι αυτό που τρώμε στην παραλία με το που βγούμε?
4: Πατατάκια.
1: Σωστό. Με ένα σάντουιτς ή τόστ δίπλα.
2: Μάνο, πατατάκια, ωραία απάντηση. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
1: Γεια σου, ρε Μάνο, ευχαριστούμε πολύ. Σταύρο.
5: Καλημέρα.
2: Έλα να το βρούμε.
1: Έλα, Σταύρο,
5: λοιπόν,
1: μου πες το.
5: Δεν ξέρω αν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα πω ψητό κοτόπουλο. Βασικά όχι. Αυτό μπορείτε να το φάσει και κρύο και ζεστό.
2: Αυτό που θέλετε, βοήθειες, με τρελαίνετε.
5: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου.
1: Φίλε, κρύο σάντουιτς.

0: Μάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Bonjour, για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
1: Και εγώ για ένα σάντουιτς θα πήγαινα, αλλά με κοτομπουκές.
0: Ωραίος.
2: Όπα τι.
0: Και πατάτες τηγανιτές.
2: Σάντουιτς ή σάντουιτς σε ψωμί.
1: Μία απλή μπακέτα.
2: Ωραία.
0: Με 20
1: κοτομπουκές.
0: Με 20
1: γαλοπούλα.
2: Ναι. Και γαλοπούλα μέσα. Το έκανε Μάνο μου, ρόζο κουβά είναι δικό σου. Έλα. Πολλά έβαλε τώρα, έλα. Στην τουαλέτα κατευθείαν έφυγα.
0: Γιατί τι πειράζει εσένα, ρε παιδί μου,
2: στην παραλία, παιδιά, το καλύτερο φαγητό ποιο είναι?
0: Αυτό που έχει φέρει ο διπλανός.
2: Προχωράτε.
0: Καλημέρα, Χάρη.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή Τετάρτη.
2: Καλή Τετάρτη, Χάρη, από πού μα παίρνει τηλέφωνο?
3: Από Αθήνα.
2: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
3: Εγώ θα έλεγα μπέργκερ.
2: Μπεργκεράκι, ωραίο, cheeseburger.
3: Ναι.
2: Εντάξει, με πατάτες τηγανιτές.
3: Ναι, βέβαια.
2: Κάποιο αναψυκτικό
3: δίπλα.
2: Έτσι, μπράβο, έχουμε κάποιο αναψυκτικό δίπλα.
0: Ναι, είναι σε μενού.
3: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
2: Εννοείται. Χάρη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, χάσες.
0: Γεια σου.
3: Γιώργο, να σου βάλω ένα γρίφο.
0: Ναι, πες το να, γρήγορα.
3: Ναι, τι αρχίζει από μουν και τρελαίνει τους άντρες.
0: Ξεκινάει από Moon και τρελαίνει τους άντρες.
2: Τροφή για σκέψη
0: είναι,
2: τώρα.
0: Ναι. Είναι το Mundial!
3: Ναι, καλά,
0: γεια σου, Χάρη μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, Νικολέτα.
4: Και πάλι καλημέρα. Μήπως είναι τα Κριτσίνια?
2: Κριτσίνια! Ωραίο αλμυρό κριτσινάκι, ωραίο. Το παίρνω όλο αυτό μαζί με το κρακεράκι, το κριτσινάκι. Ψάχνω κανονικό φαγητό. Νικολέτα μου, ροσκουβά, είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Νικολέτα. Συνέχισε να παίρνει, Νικολέτα. 2-10-300-1048. Μήπω το είναι σφολιατοειδή, τι μικρέ μπουκίτσε, λουκανοπιτάκια, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια και τέτοια. Καλημέρα, Ευδοξία.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Bonjour. Για πε, βρε, Ευδοξία μου, τι τρώμε μετά τη θάλασσα?
5: Να πω εγώ σουβλάκι με χωριάτικη.
0: Ναι ρε φίλε, πες.
2: Αχ, σουβλάκι πες, με πες. Και χωριάτικη και σουβλάκι, ένα από τα δύο θέλω να παίξεις.
5: Ένα σουβλάκι θα διαλέξω.
2: Άντε μπράβο,
5: τότε.
2: Ευδοξία μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Κοίτα, Ευδοξία που...
5: Καλημέρα, φιλιά,
0: ευχαριστώ. Κοίτα που θα είναι, κοίτα που θα είναι η χωριάτικη με μπόλικη παπάρα. Καλημέρα, Πέτρο.
6: Παιδιά.
2: Έλα, καλημέρα, Πέτρο, δώσε απάντηση.
6: Είναι ελληνικιά η έρευνα ή ξενικιά?
2: Ελληνικότατη, ελληνικότατη.
6: Γιώργο, θα έλεγα ντάκο.
0: Ναι, και θα πας στον ντάκο.
6: Τώρα με τη χωριάτικη μας μπέρδεψε η φίλη.
2: Ωραία. Πάμε.
0: Πες, μια χωριάτικη με ντάκο.
6: Μια χωριάτικη στον ντάκο.
2: Ναι, έλα Πέτρο, πες μία απάντηση.
6: Έλα χωριάτικη.
2: Έλα χωριάτικη, Πέτρο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Χάσε.
0: Ξαναπάρε, Πέτρο, ξαναπάρε. Γιάννη.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Να βοηθήσω λίγο τους φίλους μου πριν δώσω την απάντησή μου. Η Μαρία, παιδιά, είπε, η Μαρία είπε, τρώγεται και κρύο, που σημαίνει ότι υπήρξε ζεστό. Άρα σαλάτες δεν είναι.
2: Γιάννη, φύγε σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά τι μπορεί να είναι,
7: λοιπόν,
0: ρε Γιάννη.
7: Τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι. Γεμιστά, είπαμε.
2: Όχι.
7: Θα πούμε γεμιστά.
2: Γιάννη, άντε φύγε από εδώ. Λοιπόν, κάτσε στη γωνίτσα σου, πάρε και το παιδάκι σου στην αγκαλίτσα και άδειασέ μας τη γωνίτσα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Είτε αν ορφανά τα γεμιστά.
2: Να πω κάτι όμως. Δεν μας νοιάζει γιατί δεν ήταν η σωστή απάντηση. Ο Γιάννης, παιδιά, παρακολουθεί πάρα πολύ, να τον ακούτε.
0: Ωραία, οπότε κάτι έχει μαγειρευτεί και το τρώμε και κρύο. Αλλά τι είναι αυτό? Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες μου, Κωνσταντίνα, τι είναι αυτό που παίρνουμε με το που βγούμε από τη θάλασσα και την παραλία, θέλουμε να το φάμε?
8: Πατάτες με αυγά.
2: Πατάτες με αυγά, Κωνσταντίνα μου, πόσο χρονών είσαι?
8: 8.
2: 8, πολύ ωραία η απάντησή σου. Και εμένα μου αρέσουν οι πατάτες με τα τηγανιτά αυγά. Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Αχ, δεν πειράζει ρε Κωνσταντίνα μου. Μήπως είναι μακαρόνια με κιμά?
2: Ωραία τα μακαρόνια με κιμά.
0: Γρηγόρη.
9: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη μου, τι είναι αυτό που τρώμε?
9: Τι κάνει,
2: καλά, όλα είμαστε. καλά.
0: Ψάχνουμε να δούμε τι τρώμε μετά τη θάλασσα.
9: Ωραία, είναι φαγητό ή σνακ?
2: Άσε μας, βρε Γρηγόρη μου, πάμε να παίξουμε τώρα.
9: Και φτεδάκια.
2: Και φτεδάκια.
9: Από ζεστό κρύο.
2: Έχουμε και τηγανιτές πατάτες δίπλα.
0: Δεν τρώγονται κρύες.
9: Όχι.
0: Δεν τρώγονται
2: κρύες. Εντάξει.
0: Συμφωνώ με τον Γρηγόρη.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Έλα ρε Γρηγόρη, καλημέρα. Μάκη.
2: Μάκη. Δεν έχω Μάκη.
0: Νίκο.
10: Νίκος υπάρχει.
0: Έλα Νικόλα μου, για πες λίγο. Τι τρώμε με το που βγούμε από τη θάλασσα και θέλει, μας αρέσει πάρα πολύ?
10: Ένα κλαμπάκι.
0: Ένα κλαμπάκι.
2: Κλαμπ σάντουιτς. Τι έχει μέσα το κλαμπ σάντουιτς?
0: Απ' όλα.

0: που έχει.
1: Ναι.
0: Τυράκι έχει.
1: Είναι με Κοτόπουλο, είναι με Πάριζα, είναι με Κοτομπουκιά, με τι είναι το club sandwich. Αυτό θέλει.
0: Δεν είναι με Πάριζα, δεν είναι με
1: Κοτομπουκιά. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε. Μπαμπάι.
2: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Πάνο.
1: Πάνος.
2: Ευελίνα.
1: Έλα.
2: Ευελίνα.
1: Ω, θα χάσετε σήμερα. Τι έγινε, παιδάκια.
2: Γιώργο.
3: Γεια σας, γεια σας και πάλι.
2: Γεια σου, Γιωργάρα μου. Για πες λίγο, τι τρώμε με το που βγούμε από τη θάλασσα.
3: Γεμιστούλια θα πω, με φετούλα, έτσι, με ψωμάκι.
1: Μπράβο, Γιώργο μου, ό,τι πεις το έχουμε παίξει τα γεμιστά. Ρόζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει.
3: Ευχαριστώ.
2: Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Μήπως είναι κανένα χοντόκ ρεθυρίο. Κάνα ωραίο έτσι περιποιημένο χοντοκάκι.
1: Ένα θα πω εγώ.
2: Ένα
1: θα απάντηση έχει ακουστεί και έχει αλλάξει ο παίκτης που πήρε τηλέφωνο, αν θυμάμαι καλά.
2: Πέτρο!
1: Απάντηση.
2: Πέτρο!
1: Λοιπόν, 2-10-300-104-8, έχετε ακόμα 10 λεπτά. Ποιος... Είπα δεν θα δώσω βοήθεια, δεν το κρατάω το στόμα μου το ρημαδιασμένο κλειστό.
2: Ποιος άλλαξε απάντηση τώρα, Φωτεινή, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο.
4: Είμαι από Κύπρο.
1: Ωραία, από ποια πόλη.
4: Από Αμόχου.
1: Πολύ ωραία, Φωτεινή μου. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε ψηφίσει και είπε το 27% ότι αυτό είναι το πιο νόστιμο φαγητό για μετά τον μπάνιο. Ποιο είναι αυτό το φαγητό?
4: Εγώ θα πω ψαράκι.
1: Ψαράκι, τι ψαράκι, τσιπούρα.
2: Παίζει ρόλο.
1: Όχι. Έχασες, Ρόσκουβας είναι δικό σου. Μπαμπάι.
2: Γεια σου, Φωτεινή μου. Στέφανε.
1: Στέφανος, δεν έχω Στέφανος.
2: Έλα, Στέφανε, καλημέρα.
5: Εγώ θα πω ένα κλαμπ σάντουιτς κανονικό.
1: Ωραίο, ωραίο, Στέφανέ μου. Κλαμπ σάντουιτς φυσικά. Έτσι, ναι. Ρε, ο σκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Δεν πειράζει, ρε Στέφανε, παιδιά. Αρχίζει ο χρόνος σιγά σιγά να μας πιέζει. Έχουμε πει τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Καλημέρα.
6: Τη μάνα μας και τον πατέρα μας.
2: Βίκτορα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου, μας ακούσα το τηλέφωνο.
6: Ναι, ναι, καλημέρα. Εγώ θα πω σουβλάκια.
1: Σουβλάκια, πολύ ωραία. Πίτα γύρω, εννοείς.
6: Ναι, πίτα γύρω από όλα. Ναι,
1: μπράβο,
6: ναι, ναι, ναι.
1: Μάλλον είσαι από Αθήνα.
6: Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου, Βίκτορα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Κάποιο το είπε, αλλά άλλαξε την απάντησή του. Τώρα ο Θεός βοηθός. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργα. Για πες μου, ρε Γιώργο μου, τι είναι αυτό που τρώμε μετά τη θάλασσα και μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Εγώ είπα, θα έλεγα από σαλάτα, καρπούζι και...
1: Μπράβο, πάμε στα ωραία τα φρουτάκια μας. Γιώργο μου, από πού παίρνεις τηλέφωνο?
0: Από Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, καρδάσι μου, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
2: Γεια σου, Γιώργαρα μου. Μάνο.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μάνο μου. Τι είναι αυτό που τρώμε μετά τη θάλασσα?
7: Ακούστηκε πριν, αλλά δεν θυμάμαι αν δόθηκε ως απάντηση. Για το ντάκος.
1: Ωραίο το ντάκος.
2: Δόθηκε, αλλά δεν δόθηκε.
1: Και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Ωραία. Δεν πειράζει, ρε Μάνο, δεν πειράζει. Καλημέρα, Γιώργο.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούριος παίκτης.
8: Ναι, καινούριος.
1: Από πού?
8: Από Βουλγαρία.
1: Ωραία. Τέλεια. Γιώργο, πάμε να ακούσουμε απάντηση δικιά σου.
8: Ήθελα να πω την προηγούμενη, αλλά θα πω καρότα και αγγούρια, αλμυρά.
1: Καρότα και αγγούρια, αλμυρά. Ναι. Ο Γιώργος ξέρουμε ότι είναι...
2: Αγγουράκι και καλοτάκι.
1: Τουλάχιστον προσέχει τη διατροφή του. Όχι ότι αυτό το φαγητό που ψάχνω δεν είναι ωραίο. Δεν βάζω και πάρα πολλές θερμίδες μέσα μου. Γιώργος, Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
2: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8, Σταύρο.
9: Εγώ να ρωτήσω κάτι, εγώ δεν έχω καταλάβει, τελικά είναι φρούτο ρε παιδιά?
1: Όχι.
2: Είναι αλμυρό.
9: Δεν είναι φρούτο.
2: Όχι.
9: Ωραίοτατα. Το βρίσκεις και στην παραλία όταν πηγαίνεις?
2: Εδώ το θηρίο, ό,τι σου πει.
1: Παίξε.
9: Ωραία, λοιπόν, θα πω τις λουκουμάδες.
1: Μπράβο, Σταύρο, και είπα ότι είναι αλμυρό. Ροζ κουβάς, είναι δικό σου.
2: Είναι λουκουμάς με τριμμένο αλάτι.
9: Ναι, είναι αλμυρός.
1: Οι
9: αλμυροί λουκουμάδες.
1: Έχασες.
9: Να σου πω, μπορώ να σου πω ένα ανέκδοτο να δούμε αν θα το βρεις. Ανέκδοτο, ένιγμα τέλος πάντων. Πρόκειται τι θα πεις.
2: Πάρε μετά, μετά το θηρίο να βγούμε αέρα να τα πούμε. Σταύρο μου, κράτα λίγο το Σταύρο.
1: Κάτσε λίγο τώρα γιατί πολεμάμε για τη νίκη.
2: Εμιλιάνο.
10: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Εμιλιάνο μου. Για πες λίγο, ποια περιοχή είσαι?
10: Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη. Για πες, τι τρώμε μετά την παραλία?
10: Εγώ θα έλεγα λαγκοκέφαλος.
1: Μπράβο σου, συγχαρητήρια, θα χάσετε σήμερα.
2: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι να βγαίνουν γραμμές και να λένε ότι να είναι.
2: Έναν, έναν. Έγινε, ρε Μιλιάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ντένις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Γεια.
1: Yeah.
2: Καλημέρα. Για πες τι τρώμε.
11: Κουβάτσα με λυρί.
1: Μπράβο, Ντένις μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
2: Χάσαμε. Μαρία. Καλημέρα, ρε μαράκι. Για πες το ρε μαράκι.
12: Λοιπόν, η απάντησή μου είναι η πίτσα.
1: Πίτσα, τι πίτσα.
12: Έλα. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει
12: σημασία. Να είναι και τι να είναι.
2: Αρκεί, μπράβο, πίτσα να είναι και όπως να είναι. Μεγάλη να είναι και μια χαρά είναι.
1: Μπαμπάι.
2: Γεια σου, ρε μαράκι, καλημέρα. Καλημέρα, Βίκη.
13: Καλημέρα.
1: Έλα, Βικάκι, μικρό μα.
13: Δεν ξέρω αν δόθηκε. Πεπονάκι. Δεν ξέρω αν δόθηκε απάντηση, γιατί δεν σα ακούγαμε για κάποιο διάστημα.
2: Δεν πειράζει.
13: Εγώ θα πω την τυρόπιτα.
1: Μπράβο, Βίκη, ροζ κουβάζει είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου, Βικάκι. Καλημέρα, Παναγιώτη.
14: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες το ρε Παναγιώτη μου.
14: Μακαρόνια.
1: Μακαρόνια. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
2: Oh, πήγαμε 55. Νικολέτα. Νικολέτα.
1: Πάμε.
2: Μαρία.
15: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Έλα Μαρία μου. Καλημέρα.
15: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα κάτι σε σάντουιτ ή κλαπ σάντουιτ, γιατί σε αυτές τις απαντήσεις τη Μαρία... Θέλει να πούμε πολλά, πολλά υλικά.
1: Μου αρέσει η Μαρία.
15: Οπότε κάπου εκεί μέσα είναι.
1: Μπράβο, είναι παραπέντε, μου λένε εδώ τα παιδιά στο TikTok ότι είναι η ώρα να δώσω την τελευταία μας βοήθεια. Μαρία, για σένα τουλάχιστον ροζ κουβάς είναι δικό σου. Και θα δώσω μια μικρή βοήθεια, παιδιά, και θα πω ότι το συγκεκριμένο φαγητό που ψηφίσανε ότι είναι το καλύτερο, το πιο νόστιμο για μετά το μπάνιο, το τρώμε συνήθως ή σε κάποιο εστιατόριο ή στο σπίτι. Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Αφήνω έτσι. Αυτή τη βοήθεια.
2: Φοβερή βοήθεια.
1: Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Το τρώμε σε εστιατόριο ή σε σπίτι.
1: Ναι, τουλάχιστον κατάλαβε ότι δεν είναι κλαπ σάντουιτ τόστ και κάποιο hot dog.
2: Άρα δεν το τρώμε στην ξαπλώστρα.
1: Μπράβο.
2: Μάλιστα. Καλημέρα, Γιώργο.
16: Καλημέρα σα, καλημέρα σα.
2: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι τρώμε μετά τον μπάνιο σε μια ταβέρνα ή στο σπίτι.
16: Λοιπόν, ή τόστ με χορτοπετσέτα ή βέρνα με κορονάδα.
1: Ωραία. Πάμε να παίξουμε με τη γαριδό μακαρονάδα.
2: Τέλειο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
16: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τέλειο. Τόσο με χαρτοπετσέτα. Γιώργο.
17: Γεια σας, γεια.
2: Άι, ο Γιώργος. Δημήτρη.
18: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη μου. Για πες τώρα, Δημήτρη.
18: Λοιπόν, αν είναι αυτό που είπατε ότι έχει δοθεί η ερώτηση, απλά την έχουν αλλάξει.
2: Ναι.
18: Θα πω το καγιανά, ντόματα με αυγά.
1: Α, είναι από τις απαντήσεις που θυμάσαι.
2: Σωστός.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι έξυπνος παίκτης. Αλλά δεν έχεις στο μυαλό σου τη σωστή απάντηση που έχει το δίρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
2: Παιδιά, δεν θα κερδίσουμε ποτέ. Δέσποινα.
19: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πες το ρε Δέσποινα.
19: Καλαμαράκια.
1: Ωραία, τη γανιτά με πατατούλα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δέσποινα μου. Έχασε!
2: Γεια σου ρε Δέσποινα. Σοφία.
20: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Από τον Αεροπό.
1: Ωραία, πάμε Σοφία μου, πες απάντηση.
20: Μπιφτέκια.
2: Ωραία τα μπιφτέκια.
1: Μπιφτέκια, τρώγονται γεμιστό, και κρύο. Σουτζουκάκι, μπιφτεκάκι, τι?
2: Έλα τώρα, μπιφτέκι, ψητό στο φούρνο ή ψητό.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου σοφάκι μου, εγώ φταίω που θέλω να τη μιλήσω λίγο. Έχασες.
2: Για να φας χρόνο, δεν πειράζει ρε Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104.
1: Και έχω δώσει βοήθεια, έχω πει ότι ήταν κάποτε ζεστό και έχει γίνει και κρύο. Τρώγεται και κρύο, παιδιά, πάμε. Χωριάτικη δεν είναι.
2: Το τόστ. Ήταν ζεστό, το φάμε
1: είπα
2: και κρύο.
1: Είπα ότι το τρώμε περισσότερο σε ταβέρνα και σπίτι. Άμα δεν ακούς.
2: Είναι θαλασσινό ή είναι ορεκτικό?
1: Προχώρα.
2: Καλημέρα Κοσμά.
21: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Κοσμά μου. Τι είναι αυτό που τρώμε είτε σε μια ταβέρνα ή στο σπίτι?
21: Νομίζω ότι είναι το πιο απλό και το πιο νόστιμο φαγητό του καλοκαιριού. Ο καγιανάς ή αλλιώς ντομάτες.
1: Μπράβο Κοσμά, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
21: Σας παίρνω από Βόρεια Εύβοια, από Ιστιαία.
1: Καλημέρα στην Ιστιαία, Κοσμά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Γεια σου, ρε Κοσμά. Πάνω. Βασίλη.
22: Πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι είναι αυτό που τρώμε στο σπίτι ή σε μια ταβέρνα?
22: Εγώ θα πω, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα αυτό, γιατί η Μαρία θα μας πει ροζ κουβάς είναι για σένα.
2: Ναι.
22: Εγώ θα πω ένα ωραίο καλαμποκάκι.
1: Μπράβο βρε Βασίλη μου, λίγες θερμιδούλες έτσι απλά, λιτά, το καλύτερο, το πιο νόστιμο
22: και
1: φαγητό.
22: Και με αλατάκι έτσι.
1: Μπράβο.
22: Το τρως και ζεστό και
1: ναι,
22: κρύο.
1: Ναι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου Βασίλη, χάσε.
2: Γεια σου ρε Βασίλη, πάω γρήγορα Ευελίνα.
3: Θα πω μια μπριζόλα.
1: Μπράβο, Ευελίνα, μου πες μπριζόλα έτσι τη μεγάλη, τη γίγα. Ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Ευελίνα μου, Γιώργο.
11: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες τώρα, Γιώργο, να πας και κερδίσουμε το θηρίο να πάμε στο 3-0.
11: Μια στραπατσάδα με πόλικη παπάρα.
1: Έτσι, ρε φίλε. Να φύγουμε από τα αυγουλάκια, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
2: Χάσαμε. Έργα μου τον Ντενή.
19: Γεια.
2: Πες το, πες το.
19: Κασερόπιτα.
1: Μπράβο, Ντένι μου, ροζ κουβά είναι δικό σου, έχασε.
2: Τρέχω, τρέχω, Ντένι μου, να προλάβω. Φωτεινή.
23: Καλημέρα.
2: Πες το, Φωτεινή μου.
23: Ψαρικά σε ψαροταβέρνα.
1: Ναι, ποιο ψαρικό.
2: Ο Λούτσο.
1: Έχασε!
2: Γεια σου, ρε Φωτεινή. Καλημέρα, Γιάννη.
24: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πες το.
24: Παϊδάκια.
2: Έτσι.
24: Προπαθήνα, κάτι τέτοιο.
2: Φίλε, ναι, φίλε, με μπόλικο λεμόνι από πάνω.
1: Χάσατε. Όχι, φυσικά. Όχι. Μην νομίζεις τώρα επειδή βάζει ο άλλος το αλληλούια.
2: Απλά χαίρομαι μόνος μου. Γεια σου, ρε Γιάννη. Πάνω.
25: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το φαγητό που τρώμε μετά την παραλία.
25: Εγώ θα πω κεφτεδάκια.
1: Ωραία τα κεφτεδάκια, τα έχουμε πει, έχουμε παίξει. Πάνω, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Χάσαμε, ρε Πάνω, δεν πειράζει, ρε Πάνω. Πάω στην τελευταία τριάδα, παιδιά, δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο. Ένα τριάντα θηρίο μου.
1: Ω, παίξε από ποιον άνε.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
26: Καλημέρα, σας και πάλι.
2: Για πες το, ρε Γιώργο, άρα μου, πες το μου.
26: Πριν λίγο να ξέρετε, έπεσε η γραμμή, δεν το έκλεισα.
2: Δεν πειράζει, για πες το.
26: Θα πω μουσακά.
1: Ωραίος ο μουσακάς, δύσκολος ο μουσακάς. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Δεν πειράζει, ρε Γιωργάρα, δεν πειράζει. Νίκο.
27: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικόλα μου. Πες το, ρε Νικόλα.
27: Ναι, πώς είναι τα καλαμαράκια.
1: Μπράβο.
27: Και τα χωρίς πατάτες.
1: Ναι, ναι, δεν μας πειράζει καθόλου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
27: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάω στην τελευταία γραμμή. Χριστίνα.
28: Λοιπόν, εχθές το θηρίο με κέρδισε.
1: Έτσι. Ναι. Και σήμερα.
28: Λες.
2: Για πες το, για πες το, ρε Χριστίνα.
28: Εγώ θα πω ομελέτα.
1: Ομελέτα, είπα φύγετε μακριά από τα αυγά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Χριστίνα. Για ακόμα μια φορά το θηρίο. Κέρδισε.
2: Γιώργο, επειδή είχε υποθεί τα αυγό και δεν ήθελα. Γιώργο. Άννα.
26: Ναι.
2: Έλα, Άννα μου, πες το.
26: Καρπούζι με φέτα.
1: Μπράβο. Μας πεθάνει, Άννα, Άννα. Μπράβο, έχασε.
2: Χάσαμε, ρε Άννα, χάσαμε, ρε Άννα. Μαρία.
1: Τι θα γίνει, ρε Γιώργο.
2: Έλα, Μαράκι, πες το.
26: Δεν έχω ακούσει εδώ και ώρα. Θα πω κολοκυθάκι πιθαντό.
1: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
2: Πάω και στον Αρίστο και τελειώσαμε.
1: Τι θα γίνει, ρε Γιώργο.
2: Αρίστο.
29: Έλα, καλημέρα.
2: Όλα καλημέρα, τους. Αρίστο μου, πες το για να κερδίσουμε.
29: Να κερδίσουμε, μωρέ Μαρία, λοιπόν. Το παπουτσάκι και με ό,τι άλλο το συνοδεύεις.
1: Τέλεια.
2: Τι νούμερο.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
29: Το παπουτσάκι είναι νούμερο Μελτζάνα.
2: Έτσι, 43, ωραίο περιποιημένο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χασάτε.
2: Δεν πειράζει, ρε Αρίστο. Πάρ' το ρε θηρίο, πάρ' το. Δεν πειράζει, παιδιά. 2-1 το σκορ. Αύριο θα πάμε για αντεπίθεση.
30: Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
30: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
30: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
31: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
32: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
33: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
34: Σε σένα μιλάω.
33: Μια μεγάλη live εμφάνιση, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
34: Τι κάναμε.
33: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
34: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
33: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
35: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
0: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 εντεχνώ με τον Κίμο Ναμπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
33: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
33: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
33: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
18: Γιώργος και Μαρία.
1: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ένα από τα ωραιότερα πράγματα του καλοκαιριού είναι φυσικά όταν μαζεύεται η οικογένεια γύρω από το τραπέζι, στην αυλή ή στη βεράντα. Και ξαφνικά αρχίζει να συνειδητοποιήσω ότι όλοι ψάχνουν μια καρέκλα που θα έχει λίγη σκιά. Η αλήθεια είναι ότι ο σωστός σχεδιασμός ενός εξωτερικού χώρου αλλάζει εντελώς την καθημερινότητά μας. Και τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε έναν πιο άνετο χώρο για την οικογένεια, τους φίλους και τους πελάτες μας, προστατεύοντας από τον ήλιο και τη θερμότητα. Γιατί τελικά ο εξωτερικός χώρος πρέπει να ζει μαζί με εμάς και όχι για να μένει άδειος. Και φυσικά μπορείς να μπεις στο www.rosis.gr και να πάρεις και τηλέφωνο στο 698-5069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πριν μάθουμε για τον καιρό, παιδιά, αν και ηλιοφανή θα έχουμε, πάμε να βρω οπωσδήποτε τη Χριστίνα. Μπας και έχουμε καμιά επανασύνδεση, κάτι. Έλα ρε Χριστίνα, σήκωσέ το. Γιατί το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Μάκη, κρυώνω.
1: Τα τελευταία wake-up call τη σεζόν, να ξέρετε.
2: Άλλη μία. Πετυχημένα τα τούτου. Μάκη μου, τι να κάνουμε. Κάναμε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Ελπίζω κάποια στιγμή να τη βρούμε τη φίλη μας.
1: Λοιπόν, 697-800-1048. Τα μηνύματά σας, τις πρωινές σας, τις καλημέρες. Πού σας βρίσκουμε, πού σας συναντάμε. Έχετε ξεκινήσει την άδειά σας. Πίνετε τις μοχιτάρες σας. Έχετε ξεκινήσει ωραίες διακοπές.
2: 9:20 το πρωί.
1: Γιατί κάπου είναι βράδυ.
2: Α, κάπου είναι νύχτα.
1: Άμα έχει ξυπνήσει από τις 7, ρε παιδί μου, 9:20 τώρα την πίνεις την κορονίτσα σου.
2: Ναι, ρε, βάλε ένα ουίσκι με φιστίκια, ρε.
1: Με φαγώθηκε με το φιστίκι. Παιδιά, αν είστε τώρα σε κάποια παραλία και έχετε ξεκινήσει τις κορώνες, στέλνεις τώρα φωτογραφία.
2: Ένας, αν στείλει τώρα ότι πίνει κορώνα, τώρα ένας, θα του δώσουμε δωράρα. Ένας.
1: Άμα στείλει ένας τώρα ότι.
2: Φωτογραφία,
1: πίνει
2: ότι πίνει κορώνα. Όχι χθεσινό βραδινή.
1: Του στέλνω ρεύμα του 10 ευρώ και του κερνάω τις δύο επόμενες. Λοιπόν, 697-800-1048, όπου και αν βρίσκεσαι, στείλε μια φωτογραφία τώρα.
2: Και όλοι κατεβάζουν, λέει τώρα, όχι κορώνες, στη Ρέβολο.
1: Γιώργο!
2: Λοιπόν, πάμε θερμοκρασία, παιδιά, 33 με 34 σήμερα για την πόλη της Χαλκίδας. Αύριο μικρή πτώση θερμοκρασίας 32, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά το Σαββατοκύριακο ακόμα θα πάει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Μια βόλτα στην Αθήνα με ένα 36 σήμερα περιποιημένο και η Θεσσαλονίκη βαράει ένα 30 σήμερα και μικρή ανώτερη θερμοκρασίας από αύριο.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show και 104,8 ευρώ μετρητά. Κάντε τις δικές σας μαντεψιές γιατί μπορείτε να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά σε αυτόν εδώ το μυστικό ήχο. Μην μπείτε τρένο, σας παρακαλώ. Πλυντήριο, στεγνοτήριο, υπογραφία δεν είναι. Αλλά τι είναι. 2-10-300-104-8. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον ήχο.
3: Εμένα.
2: Ναι,
3: σε τρένο.
2: Σας είπα. Πάει τρένο. Πάει τρένο. Ούτε καινούργιο, ούτε παλιό, κανένα τρένο. 2-10-300-104-8. Τι είναι άραγε αυτό, άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη. Να οργιάσει. Τι σκέφτεσαι όταν ακούς αυτόν τον ήχο. 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
5: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park.
6: Πολιτικά ευβίας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα

0: περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Good morning.
7: Good morning.
8: Good morning everyone.
9: Wake up.
5: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικόλα μου, τι είναι αυτό? Για πες.
2: Πώς είναι από παγωποιείο μηχανή που βγάζει παγάκια?
1: Μηχανή που βγάζει πάγο. Δεν είναι Νίκο.
2: Δεν
1: είναι
2: Νίκο. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει Νίκο. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα Κώστα.
3: Γεια σας Γιώργο.
1: Έλα. Καλημέρα. Πες το ρε Κώστα. Πες το τι είναι τούτο που ψάχνουμε το ρημάδι.
3: Λέω πως είναι σπαστήρας επάνω στα ταμάρια που σπάει την πέτρα.
1: Που σπάμε την πέτρα και στα ταμάρια. Το μηχάνημα αυτό, μηχάνημα που ψάει πάω.
3: Ναι, τέτοιο χώρο κάνει.
1: Δεν είναι όμως αυτό που ψάχνουμε Κώστα μου, δεν είναι. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή. Φράγκο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είσαι έτοιμος να κάνεις μαντεψιά?
4: Βεβαίως.
1: Άκου. Τι είναι αυτό?
4: Λοιπόν, μήπως είναι σφυρί ή από τσάπα ή από GCB?
1: Σφυρί που μπαίνει εκεί στην τσάπα μπροστά.
4: Σωστά, μπράβο, ναι.
1: Ούτε αυτό είναι. Σήμερα τα σπάσαμε όλα. Δεν πειράζει Φράγκο μου, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο 210-300-1048 για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.
0: Γιώργος και Μαρία,

0: Πρέπει να οργανωθούμε, παιδιά. Πρέπει να οργανωθούμε και να πάρουμε τηλέφωνο στο 6985-069-798 στο Θανάση Ρώση, παιδιά. Για να φτιάξουμε τη βεράντα μας, να φτιάξουμε την αυλή μας, να βάλουμε μια πέργολα. Γιατί έχουμε το Pergo System. Το οποίο έρχεται και μας φτιάχνει τον εξωτερικό χώρο να το χρησιμοποιήσουμε 100%. Να έχουμε και τη δροσιά μας, να έχουμε και τη σκιά μας και να κάνουμε πολύ ωραίες μαζόξεις με τα φιλαράκια μας. Να μαζευόμαστε και το μεσημέρι και το απόγευμα. Και ας τον ήλιο να λάμπει και εσύ μέσα από κάτω. Έχουν τις πιο ωραίες ιδέες για να μας διακοσμήσουν το χώρο, τον κήπο, την αυλή, τη βεράντα, τον μπαλκόνι. Όποιο χώρο θέλουμε εμείς να τον σκεπάσουμε, μια υπέροχη υπέργολα. www.girosis.gr και περισσότερες πληροφορίες στο 6985-069-798.
1: Και ένα πράγμα, ρε παιδιά, που αγαπώ σε εσάς είναι τι ωραία που αφιλτράριστα τα μηνύματά σας. Γράφετε και στέλνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στη φίλη που έστειλε τις μπειράρες της. Όπου και αν βρίσκεσαι, στείλε μου το Revolut σου. Εγώ ό,τι πω το κάνω. Στέλνε εσύ που είσαι στο γραφείο, ξέρεις, μας ακούς. Στείλε Revolut. Και ένα μήνυμα τώρα που έστειλε ο Νίκος, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μαρία. Η Βασιλική, τι φωνάρα είναι αυτή που έχει, ρε παιδιά. Βασιλική, λίγο, πες, μίλησε μας λίγο να ακούσει ο κόσμος έτσι που δεν σε έχει ακούσει.
0: Πες μας λίγο για σένα. Η Βασιλική, παιδιά, είναι το δεξί μας χέρι πίσω από την εκπομπή, αυτή που ακούτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όχι μόνο. Βασιλική,

0: από τα παιδιά μας να μάθουν. Είσαι ελεύθερη.
1: Όχι, δεν είμαι ελεύθερη.
0: Α, δεν είναι ελεύθερο το
2: κορίτσι μας. Γεια σου, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα στο 6-9-7-800-1048, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να βάζουμε και πρόσωπα πίσω από τις φωνές που ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πάρετε τώρα το κινητό σας τηλέφωνο, το Viber, να μπείτε μέσα στο 6-9-7-800-1048. Θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιώργο,
2: ναι.
0: Ποια πεθερά θεωρείς είναι η χειρότερη από τα 12 ζώδια του ζωδιακού μας κύκλου? Έρευνα βγήκε και είπε, παιδιά, οι τρεις πεθερές οι χειρότερες για γυναίκες και για άντρες. Ποια μπορεί να είναι? Θέλω να στείλετε το μήνυμά σας. Ποια θεωρείτε ότι είναι η χειρότερη πεθερά του ζωδιακού?
2: Υδροχώα.
0: Υδροχώα, ε!
2: Ναι!
0: Εσύ πού το ξέρεις?
2: Κρίνω από τη μάνα μου.
0: Α, όχι τη δικιά σου την πεθερά, την πεθερά τη μάνα σου, ε!
2: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν.
2: Εγώ δεν έχω σχέση με τη δικιά μου και ιδιαίτερες, αλλά είναι με normal πράγματα.
0: 6-9-7-800-104-8. Ποια θεωρείτε ότι είναι η χειρότερη κακιά πεθερά του ζωδιακού? Με βάση τις δικές σας εμπειρίες, θέλω.
2: Ρε κορίτσια, ρε κορίτσια, γιατί εσείς τα βάζετε με τις πεθερές?
0: Κάνεις λάθος και τα αγόρια τα βάζουν.
2: Ποιος μου, ωραία.
0: Έχεις ακούσει?
2: Πολύ μικρό ποσοστό.
0: Τι μάνες υπάρχουν από το αντίθετο, το φύλλο?
2: Όχι, αλλά εγώ θεωρώ ότι πιο πολύ εσείς τα βάζετε και αυτά είναι. Παλιά κάποια! Ποιος ασχολείται τώρα πια με την πεθερά? Και ίσα ίσα η πεθερά είναι και νέα πια και μπορεί να συμμετέχει σε πολλές συζητήσεις.
0: Σε άλλο κόσμο, ο Γιώργος. Λοιπόν, ποια θεωρείτε?
2: Εγώ τα πήγαινα πάντα καλά με τις πεθερές. Όλες οι σχέσεις που έχω κάνει στη ζωή μου, όλες τις μαμάδες των κοριτσιών που έχω βρεθεί, πήγαινα πολύ καλύτερα από ότι με την κόρη. Έκανα παρέα με τον Παπακαλιάτη.
0: Γιώργο! Τι λέει!

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λαλαλα
3: σε iOS και Android.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και παραγγέλνουμε το δεύτερο μας καφεδάκι οπωσδήποτε από τον Αλιμπινίση καφέ. Ναι. Αλιμπινίσης καφέ. Έλα, κόλλησε το μυαλό μου γιατί σκεφτόμουν και την πιτσαρία. Λοιπόν, και σκεφτόμουν και τον καφέ. Οπότε ακούστε τι θα κάνετε. Θα πάρετε από τον Αλιμπινίση καφέ το ωραίο σας παγωμένο καφεδάκι και θα ζητήσετε και μια πίτσα μαργαρίτα ή μια πίτσα special από την πιτσαρία Αλιμπινίση. 2 σε 1, παιδιά. 2 σε 1 σε ένα τηλέφωνο. 22-210-6436 ή δοκιμάστε, παιδιά, τη μοναδική πίτσα μπριός που έχει ο Αλιμπινίσης καφέ. Δεν ξέρω γιατί έχω κολλήσει τώρα. Λοιπόν, στο 22-210-6436. Τουλάχιστον το τηλέφωνο το θυμάμαι απ' έξω.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έχουμε μείνει, παιδιά. Ποια είναι η πιο κακιά πεθερά ανάλογα με το ζώδιό της. Τα μηνύματά σας στο Viber 697-800-1048. Θέλω περισσότερα γιατί αυτή τη στιγμή έχετε στείλει, παιδιά, ότι η πεθερά Ταύρος είναι sold out, η πιο κακιά πεθερά. Αλλά δεν μου φτάνει αυτό.
0: Η Παρθένα.
1: Η Παρθένα!
0: Γιατί έχει είναι ψυχαναγκαστική και με την καθαριότητα.
1: Ποιο ζώδιο πιστεύετε, σαν πεθερά, κάνει το χειρότερο συνδυασμό? 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τρεις είναι οι πιο θανάσιμες πεθερές.
0: Η Σκορπίνα.
1: Γιατί Σκορπίνα.
0: Άμα κάνεις κάτι, σάκα, σου πατάει ένα κεντρί.
1: Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν. 6, 9. Η δικιά σου πεθερά τι είναι?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
0: Είναι μακριά αυτό.
1: Στέλνεις το μήνυμά σου. Ποια θεωρείς ότι είναι η χειρότερη πεθερά που θα μπορούσες να έχεις απέναντί σου?
2: Γιώργος και Μαρία. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Και περιμένουμε πώς και πώς σχεδόν και τα 12 ζώδια βγήκαν οι κακές πεθέρες του ζωδιακού. Νομίζω όλοι έχουν από μία.
1: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά έχω τρεις τώρα που είναι ίσως οι χειρότερες. Θα ξεκινήσω με τη θέση νούμερο 3 που έχουμε την πεθέρα κρυό.
0: Ακριά,
1: τα περαστικά μας στέλνει την η έρευνα. Μία πεθέρα λέει εγωίστρια, νευρική, οξύθυμη, επιθετική και δεν είναι το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Όσο για την επικοινωνία μεταξύ σου, η έρευνα λέει τα ενίκο μη ενδύμω. Αν το πει στην πεθέρα κρυό, τότε να ξέρεις θα το έχει πει ήδη παντού με την πρώτη στιγμή που της το έχεις πει.
0: Όχι, ετοιμάζω τραγουδάκι για όλες τις αγαπημένες πεθερές. Συνέχισε, συνέχισε.
1: Δεν έχει τρόπους η πεθερά κρυός, αλλά καμία σχέση με ευγένεια. Ετοιμάσου για αρκετές προσβολές. Θέση νούμερο 2.
2: Σκοτώστε τη και πάρτε την.

0: να τελειώνουμε λιγάκι. Πάμε με την πεθερά στη θέση νούμερο 2. Την σκορπίνα. Πεθερά σαν ταινία τρόμου. Αυστηρή, απόλυτη, απότομη, ύπουλη, καχύποπτη. Μία φορά, αν θέλει, θα έρθει σε διαφωνία μαζί τη, 10 θα την πληρώσει. Χειραγωγή και το παιδί τη και εσένα και καταφέρει να γίνεται πάντα αυτό που εκείνη θέλει. Σίγουρα, σίγουρα όμω έχει πει κακή κουβέντα για εσένα, να το ξέρει. Εκτό αν έχει μπόλικη πρίκα για το μονάκριβό τη παιδί.
1: Ισχύει και για του πεθερού αυτό ή μόνο για τι πεθερέ.
0: Σήμερα βλέπουμε την πεθερά. Νομίζω ο πεθερό, ρε παιδί μου, δεν κάθεται να ασχοληθεί. Είναι πιο αλάνι. Πώ να το κάνουμε, λοιπόν. Ο πεθερό τα λέει στη γυναίκα του και τα πάει η πεθερά και τα κάνει επειδή. Στη θέση νούμερο 1 έχουμε, όπω το είπατε, η περισσότερη την πεθερά Παρθένο.
1: Έλα.
0: Η χειρότερη πεθερά ever. Υποχόνδρια. Αναλυτική. Ψυχρή, επικριτική. Ετοιμάσου για πολλές επιπλήξεις, παρατηρήσεις για το νοικοκυριό σου. Μπορεί. Α, είμαστε στη μάνα του γαμπρού. Για αυτή την πεθερά μιλάμε. Όχι τη δικιά σου κούκλα μου, την πεθερά του άλλου. Λοιπόν, μπορεί να δείχνει πρόθυμη να βοηθήσει, αλλά το κάνει γιατί απλά σε θεωρεί άχρηστη.
1: Έτσι, μπράβο. Τι κάνεις έτσι, μωρέ, για παρθένα πεθερά.
0: Έχω, γιατί δεν έχω περάσει κι εγώ από άλλες θέσεις.
1: Ρωτάω, πού να ξέρω εγώ.
0: Φυσικά
1: τώρα.
0: Και έχω.
1: Σου είχε βγάλει κάνει το βίο αβίωτο.
0: Τι τράμα. Ένα έχω να σου πω.
1: Έχετε σκεφτεί κι εσείς.
0: Έχω να τη δω πολλά χρόνια.
1: Να σας πω κάτι, ρε κορίτσια, για μία που τα λέμε έτσι, ότι πάντα φταίει η μαμά του γαμπρού. Έτσι. Mm-hmm. Έχετε σκεφτεί κι εσείς ότι κάτι λάθος κάνετε και γι' αυτό αυτή η γυναίκα εκνευρίζεται. Ναι. Γιατί μας έχει κάνει λίγο μαμάκιδες.
0: Ναι.
1: Γιατί λίγο. Το κάνετε κι εσείς αγοράκι και τον κάνετε μαμάκια, θα τα καταλάβετε όλα.
0: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει ότι κι εσύ κάτι λάθος κάνεις προφανώς για να κι αυτή να βγαίνει σε αντιπίεση.
0: Πρώην του. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε συμπαθήσει καμία.
1: Εδώ σου έχει κάτσει ο πρώην. Την πεθερά, εδώ σου έχει κάτσει. Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε παιδιά, πώς είστε σήμερα, πώς την έχετε τη διάθεση? Ελπίζω ανεβασμένη και θέλω τα μηνύματά σας στο Viber 697-800-1048. Λίγες μέρες μείναν να σας λύσω ό,τι πρόβλημα έχετε και δεν έχετε. Εγώ είμαι εδώ για εσένα. 697-800-1048. Για κάθε ηλικία μπορώ να λύσω κάθε πρόβλημα. Mm-hmm. Όπως μπορώ να λύσω τα προβλήματα για τα ματάκια σου. Θέλουν την προστασία τους και θέλουν τα Optics Poly τους. Θέλουν να πάρεις το πιο ωραίο γυαλί ηλίου να βγεις στην παραλία. Πού θα πας έτσι, αγάπη μου, αυγουστιάτικα? Πού θα πας χωρίς 2-3 ζευγάρια γυαλιά? Και μιλάμε για εκπτώσεις στα Optics Poly που φτάνουν τα 60%, τα 60% σε Gucci, σε Armani. Τι θέλεις, με ανοιχτόχρωμους φακούς, με σκουρόχρωμους, μαύρου, η πίσα να είναι κατράμι. Δεν με βλέπει κανένας που βλέπεις. Έχουμε τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου για εσένα. Και όχι μόνο, έχουμε και πολυεστιακά γυαλιά για να βλέπεις και κοντά και μακριά το τεκνό που πλησιάζει στην παραλία. Optics Poly Κανάρι 7 Βαθιαυλίδος 22 210 33 251.
0: Για πες μας βρε Γεωργίτσα μου, μιας που έχεις εσύ έτσι, έχεις περάσει από αρκετές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Ποια θεωρείς ότι είναι η χειρότερη πεθερά?
1: Αυτή που ζει.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
5: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
5: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
5: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
5: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

0: Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα σνακς και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ. Let's go!
3: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Ναι.
1: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσι θα πας.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Πάμε να το αναλύσουμε και σήμερα, παιδιά, γιατί είναι Παρασκευή! Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία. Καλούμαστε να το ανακαλύψουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είμαστε έτοιμοι?
1: Πανέτοιμοι.
0: 2-10-300-104-8. 1, 2, 3 και...
1: Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλα.

0: 2-10-300-104-8. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λαλαλα? 2-10-300-104-8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το

0: 2-10-300-104-8. Ψάχνουμε το σημερινό μας λαλαλα. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση, την περιμένουμε πώς και πώς. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ναι.
3: Ναι, για το λαλαλα πήρα τηλέφωνο.
1: Το όνομά σου, καλέ μου.
3: Βαγγέλη.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε με το 3, με το 2, με το 1. Φύγαμε.
3: Τώρα που καλοκαίριασε.
1: Ρε εσύ Βαγγέλη.
3: Το καλοκαίρι μου.
1: Γιώργο. Με κοροϊδεύει, παιδιά. Έλα λίγο, σας παρακαλώ. Θεωρείς πολύ αστείο αυτό που κάνεις.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Πάει. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Σε βρήκε στο δόξα πατρί, το κατάλαβα. Λοιπόν, Γιώργο.
4: Σε πω καλύτερο, μια φορά να σχεδώ.
0: Δεν περίμενα να μην βρείτε αυτή την κομματάρα, παιδιά. Προφανώς δεν ήταν καλή εκτέλεση. Εντάξει, θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας. Δώστε, παιδιά, λίγο πόνο, λίγο καημό στο Viber στο 697-800-1048. Τις δικές σας σωστές, ωραίες, μοναδικές προτάσεις για το αυριανό μας λαλαλα.
5: Γιώργος και Μαρία.
6: Good morning,
7: everyone. Wake up.
5: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δευτέρα, είναι Τετάρτη και είμαστε στα μισά τη εβδομάδα. Και τι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε, να πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην παραλία, να δροσιστεί λίγο και αυτό το κορμί. Κάντε ένα γρήγορο τσεκ, παιδιά, για την παραλία. Μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό, παγωμένο νερό, πάγο, αναψυκτικά, καφέ, snack, powerbank και κάτι δροσιστικό βέβαια για την επιστροφή. Αν πει όχι σε ένα από αυτά που σου είπα τώρα που θα κάνει τσεκ, μην αγχώνεσαι καθόλου, διότι υπάρχει το τρελό περίπτερο γιατί θα κάνει μια στάση και θα βρει ό,τι ακριβώ χρειάζεσαι για την παραλία. Μέχρι και powerbank έχουμε για ζένα, μαγιό, πετσέτα, αντιλιακά, παγωμένα νερά, παγάκια, τα πάντα είναι εκεί. 24 ώρες το 24ωρο, στο τρελό περίπτερο, στην παλιά γέφυρα της Καλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την σημερινή ημέρα που πιο απαιτητική θα είναι οι υδροχόοι, λέοντες, ταύροι και σκορπιοί. Κρύε, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις ένα σημαντικό βήμα. Άφησε πίσω ανθρώπους ή καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πλέον. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και χρειάζεται ψυχραιμία στις αποφάσεις σου. Αποφύγει οικονομικά ανοίγματα και κράτα χαμηλούς τόνους. Η μέρα σου 1-6. Δίδυμε, νέες ιδέες, ταξίδια ή σημαντικές συζητήσεις ανοίγουν δρόμους για το μέλλον. Η αισιοδοξία και η ευελιξία σου γίνονται τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά σου. Η μέρα σου είναι 1-9. Καρκίνε, ένα οικονομικό ή προσωπικό θέμα αρχίζει να ξεκαθαρίζει υπέρ σου. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου πριν πάρεις την τελική απόφαση. Η μέρα σου 1-8. Λιονταράκια, οι σχέσεις βρίσκονται στο μικροσκόπιο και ίσως χρειαστεί να συμβιβαστείς περισσότερο από όσο θα ήθελες. Η μέρα μας 1-6. Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι υποχρεώσεις ολοκληρώνονται χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Η μέρα σου 1-8. Ζυγέ, η δημιουργικότητα και το φλερτ ευνοούνται ιδιαίτερα. Σήμερα μια ευχάριστη γνωριμία ή μια όμορφη είδηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, θέματα οικογένειας ή σπιτιού ζητούν την προσοχή σου και μπορεί να σε πιέσουν συναισθηματικά. Η μέρα σου 1-6. Τοξότη, μια είδηση ή μια πρόταση σε γεμίζει αισιοδοξία και ανοίγει νέες προοπτικές. Η Πασέλινο σε βοηθά να δεις πιο καθαρά. Η μέρα σου 1-9. Εγώκερε, οι προσπάθειές σου αρχίζουν να ανταμείβονται και μπορεί να προκύψει οικονομικό όφελος ή επαγγελματική αναγνώριση. Μη φοβηθείς να δείξεις τις δυνατότητές σου. Η μέρα σου 1-9. Υδροχόε, η Πανσέλινο στο ζώδιό σου φέρνει έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις αλλά και σημαντικές αποκαλύψεις. Η μέρα σου 1-6. Και ψαράκια, η ξεκούραση και η εσωτερική ηρεμία θα σε βοηθήσουν να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση που σε απασχολεί. Η μέρα σου 1-8.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
11: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβοίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσης. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral, το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο?
14: Το έχει πριν το ζητήσει.
13: Destral AVE, αφή δε δούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
14: Τηλέφωνο 22950 35 005.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
18: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
19: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
20: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
21: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
22: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
23: Για το πάρτι του μικρού.
24: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
24: Για τα γενέθλιά του.
23: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
24: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
23: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
24: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
23: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
25: Γιώργος και Μαρία.

φτάσαμε στα μισά της εβδομάδας. Τεταρτούλα 29 του Ιουλίου. Σοκ FM 104,8. Πάντα ακούς την καλύτερη μουσική μαζί μου. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο σήμερα και κάθε μέρα από τις 11 μέχρι και τις 2. Σου θυμίζω ότι διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Αν δεν έχεις πάει ήδη διακοπές, απλά δυναμώνεις ένταση. Θα φτιάξουμε τη διάθεσή μας εδώ μαζί. 104.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: τώρα.
1: Έλενα Παπαρίζου, και αλήθεια τώρα. Και αλήθεια τώρα, εγώ θα σε ρωτήσω. Δεν έχεις κατέβει να ψωνίσεις μαγιό εσώρουχα μπιτζάμες Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκιδά? Τρέξε να προλάβεις. Υπάρχουν εκτόσεις που αγγίζουν το 50%. Τα παίρνεις τα περισσότερα είδη μισή τιμή και μιλάμε για σούπερ ποιοτικά είδη. Πάρα πολλές γνωστές και επώνυμες εταιρείες του χώρου όπως Triumph, Donna Cara, Luna. Πάρα πολύ ωραίες ποιότητες, το ξαναλέω. Είτε μιλάμε για γυναικεία, είτε για αντρικά, είτε για παιδικά. Unicorn Κρυεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Και μένεις εδώ, γιατί επιστρέφω με Ρία Ελληνίδου να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να μας τα εξηγήσει όλα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Γίνει ένα ζευγάρι και περπατάει στον δρόμο παντρεμένη. Λοιπόν, ξαφνικά λέει η γυναίκα: αγάπη, αγάπη, αγάπη. Κοίτα, τι ρε αγάπη της, λέει αυτός. Α, κοίτα, το βλέπεις αυτόν εκεί απέναντι το μεθυσμένο. Εσύ τι κοιτάς, Μαρία?
4: Έλα, μπαίνω μέσα στη ροή.
3: Ωραία, βλέπεις εκείνο απέναντι το μεθυσμένο?
4: Όχι.
3: Ναι, λέει ο άντρας. Ναι, μου είχε κάνει πρόταση γάμου πριν από εσένα και τον απέρριψε. Ρε, την κουφάλα ακόμα το γιορτάζει.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινή.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
3: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
3: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-023-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
9: Είστε έτοιμοι?
10: Πάμε τώρα δυνατά!
11: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Είναι δυνατόν να ακούς αυτή την τραγουδάρα και να μην χορεύεις? Χορεύουμε, τραγουδάμε και περνάμε εδώ όμορφα στον Ισοκαφέ με 104,8. Και να σου πω κάτι. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μου αρέσει γιατί είναι από τα μέρη που δεν έχουν μια συγκεκριμένη ώρα. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αν θέλω, μπορώ να περάσω το πρωί για να πιω τον καφέ μου, το μεσημέρι, το απόγευμα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό, και το βράδυ ή το απογευματάκι να χαλαρώσω με κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Έχει πάρα πολύ ωραία κοκτέιλ, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, έχει κοκτέιλ που θα τα βρεις μόνο εκεί και αξίζει να τα δοκιμάσεις όλα. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Και θέλω να μου πεις τι τραγουδάρα σου έχω τώρα. Λάμπης Λιβιεράτος, μπαμ και κάτω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Θα χορέψουμε και θα τα σπάσουμε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Όλα μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και άκου τη λέει μια έρευνα ότι το 87% των ανδρών ξεχνάνε τους φίλους τους μόλις μπουν σε μια σχέση. Εγώ απλώς θα σου πω, παιδιά, αν ξαφνικά ο κολλητός εξαφανίστηκε, δεν χάλασε το κινητό του, μάλλον ερωτεύτηκε. Άντρες, ισχύει ή σας αδικούμε? Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 697-800-104,8 γιατί εδώ μυρίζομαι πολλές διαφωνίες. Συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: αγαπάω όπως είσαι, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι τέλειο να σου το λέει ο άλλος και να σου το αφιερώνει. Όμως, αν αναβαθμίσεις και λίγο το στυλ σου, δεν νομίζω να χαλάσει κανέναν. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τα πιο ωραία, τα πιο ποιοτικά γυαλιά, τις πιο ωραίες εταιρείες και πραγματικά αυτό που ταιριάζει στο στυλ σου, στο χαρακτήρα σου και στις ανάγκες σου. Πήγαινε τώρα, έχουν ξεκινήσει ήδη εκπτώσεις, να βρεις τα αγαπημένα σου είδη και θα πάθεις πραγματικά σοκ με τις εκπτώσεις που επικρατούν. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53, και δεν έχεις να πας πουθενά γιατί σου έχω ένα τραγούδι έκπληξη.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
3: Ναι.
2: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
3: Τι έγινε?
2: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
3: Και τι έκανε?
2: Με πήρε στο μοναστηράκι.
3: Γιωργίτσα, Γιωργίτσα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
12: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
13: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
12: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
13: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
14: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
12: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
16: Μαρία, τι είπες?
17: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
9: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
16: Τι είπε το παιδί?
17: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
18: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί.
10: Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
19: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Φυσικά και είμαι εδώ, φυσικά και επέστρεψα στην καλύτερη παρέα, στο FM 104,8. Ξεκίνησε το μεσημεράκι μας και εμείς ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες στη δεύτερη ώρα. Άννα Βύση και Υπερβολική Αγάπη, ολοκένουργιο Νίκο Οικονομόπουλο, Ανδρομάχη και Σούσουρο και πολλές συνεχόμενες επιτυχίες που έρχονται αμέσως τώρα. Στο FM 104,8, Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου, δυναμώνεις ένταση και συνεχίζουμε.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα κι ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Δεν θα σου πω ψέματα. Όχι μόνο το υποσυνείδητό μου, όλα φωνάζουν Queen Vanilla Μακαρίου 13. Παραλία Χαλκίδα θα βρει τα πιο ωραία γλυκά. Θέλω να φάω οπωσδήποτε αυτή τη βάφλα και να βάλω caramel popcorn, salted caramel. Και την άλλη τη γεύση, ποια είναι αυτή η καινούρια που έχετε φέρει, βρε παιδιά? Με το φουντούκι εκεί πέρα και τα καραμελωμένα φουντούκια μέσα. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να τη δοκιμάσετε. Σοκολάτα γάλακτος από πάνω, δεν το συζητάω. Εγώ συνήθως ζητάω σοκολάτα γάλακτος να μην φαίνεται το παγωτό και αυτό παγώνει. Μπορείς να βάλεις και από πάνω κροκάν ή καραμελωμένα φουντούκια ή ό,τι θέλεις και να γίνει κόλαση. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πας εκεί και πραγματικά θα με θυμηθείς. Στο καφέ με 104,8 ο Θοδωρής φέρει και είπε και εγώ επιστρέφω.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Τι σου λένε να κάνεις ζέστη, συζέστες και στον καύσωνα, πίνε πολλά υγρά. Πίνε πολλά υγρά, πίνε πολλά υγρά.
3: Σωστό.
2: Και μετά σου παίρνουν το δίπλωμα. Βγάλε η άκρη.
3: Δεν το μπορώ, παιδιά, είναι βραμμένο το παιδί.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
3: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
1: Πολιτικά ευβίας.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Θοδωρής φέρει σκέιπες και είπες ότι χρειάζεσαι καινούριο μαγιό, αλλά δεν χρειάζεται να δώσεις και μία περιουσία. Οπότε θα περάσεις από το Unicorn Κρυεζό του 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Πάρα πολύ ωραία μαγιό, ποιοτικά προϊόντα, πολλές γνωστές μάρκες του χώρου, πολλές γνωστές εταιρείες για γυναίκες, για άντρες, αλλά και για το παιδάκι σου. Θα βρεις το νούμερο που σου ταιριάζει, θα βρεις το σχέδιο που είναι κομμένο και ραμμένο πάνω σου και δεν χρειάζεται να δώσεις μία περιουσία. Όπως είπαμε, έχει εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%. Τρέξε να προλάβεις πριν εξαντληθούν τα αγαπημένα σου είδη. Unicorn, Κρυεζό του 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Έρχεται αμέσως τώρα αγαπημένο κόλλημα Απών και Καντάδα. Αμέσως μετά Παύλος Γκόρδης και Μπράβο, αν δεν το έχεις ακούσει, μείνε συντονισμένος. Και εγώ επιστρέφω με τα ζωδιακά μας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

Πάνος Κιάμος και θα με ζητάς εδώ στον Show Cafe με 104,8 και πάμε λίγο στα ζωδιακά μας. Η Πανσέλινος σήμερα φέρνει έντονα συναισθήματα, μεγάλες προσδοκίες αλλά και λίγη υπερβολή. Προσοχή σε παρορμητικές αποφάσεις, ζήλιες, εντάσεις αλλά και παιχνιδιά ελέγχου. Από την άλλη, να πούμε ότι είναι μια καλή περίοδος για να δεις καθαρά τι πραγματικά αξίζει και τι να κρατήσεις στη ζωή σου και στη σχέση σου. Λίγη ψυχραιμία αυτές τις μέρες, άσε τις μεγάλες αποφάσεις να περάσει Πανσέλινος και τα συζητάμε όλα αργότερα. Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια έρχεται αμέσως τώρα, αλλά και Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεν σ' αφήνω.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπημένο τραγούδι, αφού σα βρήκα, δεν σε αφήνω εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και μπορεί να μην το έχω πει για σχέση, το έχω πει σίγουρα όμως για γυαλιά. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τα πιο ωραία γυαλιά, θα βρεις το ζευγάρι που θα πεις ότι αφού το βρήκα δεν το αφήνω με τίποτα, γιατί και η τιμή είναι σούπερ και θα πάρεις το αγαπημένο σου ζευγάρι, θα αλλάξεις όλο σου το στυλ και θα είναι κάτι που πραγματικά αξίζει, γιατί δεν θα δώσεις μία περιουσία. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53, και μένεις εδώ στο καφέ με 104,8. Επιστρέφω με Φτές και Δήμο Αναστασιάδη.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
2: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά: ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
3: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar.

0: Στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
3: Άρα ξεκινάμε.
2: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
3: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
4: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
1: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
9: Disco is back.
10: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όμορφη τεταρτούλα. Καλοκαιρινή, ηλιόλουστη και είμαστε πάντα εδώ. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, στο καφέ με 104,8. 29 του Ιουλίου και να πούμε χρόνια πολλά στον Θεόδωτο, στον Θεοδότη, στον Γκαλίνικο αλλά και στην Γκαλινίκη. Περιμένω το μήνυμά σου στο Viber, δεν θέλω να μου ξεχνιέσαι. Θέλω να μου στείλει την καλησπέρα σου και από πού με ακού στο 697-800-1048. Πάμε να συνεχίσουμε με Άναβηση Αιγαίο. Κατερίνα Λιόλιου, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Αγαπημένο κόλλημα, δυναμώνεις και χορεύουμε μαζί.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ήβια Δάμου και Ξελογιάστρα. Σοκ FM 104,8 και Ξελογιάστρα. Πραγματικά με ξελογιάζουν και εμένα αυτά τα γλυκά. Αυτές οι βάφλες, αυτά τα παγωτά. Η μία γεύση καλύτερη από την άλλη. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Θα βρεις πραγματικά ό,τι γεύση μπορείς να φανταστείς. Από λαχταριστές κρέμες μέχρι υπέροχα σορμπέ και επιλογές με 0% λιπαρά για σένα που προσέχεις λίγο παραπάνω τη διατροφή σου. Και αν δεν βάλεις σοκολατίτσα από πάνω, δεν πειράζει. Θα απολαύσεις το παγωτάκι σου, θα δροσιστείς και θα το χαρείς χωρίς τύψεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, γιατί ο πιο γλυκός πειρασμός δίπλα στη θάλασσα βρίσκεται εκεί. Μένεις εδώ και επιστρέφω εδώ στον Σοκ FM 104,8 με Θοδωρή Φέρη και Πλάτη.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυταράκια. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λες, ρε φιλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπά. Πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ, και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθ' όλη τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός, ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά. Και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοείς τέκνον, μου λέει ο παπάς, τι εννοείς? Να, του λέει, σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερος μου φίλος είναι με την παπαδιά σου. Ο παπάς γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένος? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένος. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
1: Γιώργος και Μαρία, ο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ?
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινής είσαι.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
0: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
0: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 2221-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
3: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
7: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
6: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
7: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
6: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
7: Είναι η παρέα,
6: οι αγώνες,
7: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
0: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
7: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Είστε έτοιμοι?

Εδώ είμαι, επέστρεψα στο καφέ με 104,8 και δεν θέλω να ξεχνάς κάτι πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί μόνο να διαλέξεις ένα υπέροχο ρούχο. Πρέπει να φαίνεται και όπως πρέπει πάνω σου. Ειδικά όταν μιλάμε για ανοιχτή πλάτη, για στράπλες, σχέδια ή πιο ιδιαίτερα ρούχα, θέλεις τα σωστά εσώρουχα που να κάνουν τη διαφορά και να σε κάνουν να νιώθεις άνετη και σίγουρη. Και στο Unicorn στην Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις πολυμορφικά σουτιέν, καπς, πάτσες, λαστέξ, όλα όσα χρειάζεσαι για τέλεια εφαρμογή και φυσικά μαγιό, εσώρουχα και πιτζάμες για όλη την οικογένεια με υπέροχες επιλογές και εκπτώσεις που τρέχουν τώρα μέχρι και 50%. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα, γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Τώρα το τι θα κάνεις είναι δική σου απόφαση, όπως λέει και ο Δήμος Αναστασιάδης που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Μέλισσες και ένα, και εγώ ένα έχω να σου πω. Το κατάλληλο γυαλί το καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που το φοράς. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, παιδιά. Είναι θέμα εφαρμογής, ποιότητας και πώς σε κάνει να νιώθεις πραγματικά. Και στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τα πιο όμορφα σχέδια, εξαιρετικές επιλογές και επιλογές για κάθε στυλ. Και τώρα που τρέχουν οι εκπτώσεις, με ακόμα καλύτερες τιμές και προσφορές, δεν υπάρχει λόγος για να το αφήσεις για μετά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Στο καφέ με 104,8 έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω, αφιερωμένο σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας και έχεις την ανάγκη να το ακούσεις. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πάντα ακούς επιτυχίες, πάντα ακούς την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, πάντα μας ακούς μέσα από τα FM σου, αλλά και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
2: Και σε ένα σαλούν που λένε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: Έρχεται ο μαύρος Πιτ και σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιο θέλει να ζήσει? Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω του, δεν μιλάει κανένα. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι, θα κάνετε το εξή. Θα πάτε η μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά. Και θα κάνετε το σασμό.
3: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
2: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδε. Οι δεξί θα δώσετε μπουνιά στου αριστερού. Και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στου δεξιού. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
0: Ναι.
2: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξί θα φτύσετε του αριστερού και αριστερού. Θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει? Και αρχίζουν, και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους? Ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η

0: αριστερή ομάδα ναι. θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν. Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω. Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty στο Tunis Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
11: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
12: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση, ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις σκληρή μόνα.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίση!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον.

0: Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
0: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχό σου η επιστήμη.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα, σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM
0: 104,8.
2: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
6: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ο ήχος του

0: ήλιος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι κροκόδηλοι είναι πράσινοι και μακρουλοί?
2: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι θα ήταν ντομάτες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίση.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Salty στο Tews Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
6: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
2: 49-2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
6: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο.

0: Caltech, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
2: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35 005.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Με δίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
10: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα,
10: οι αγώνες,
11: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
12: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα σας, η κυρία Μαρία.
2: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
2: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
2: 13 με 19.
1: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
2: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Ναι. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
1: Και το ξενοδοχείο μας, τον Πλεύω Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
2: Όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
1: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
2: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
1: στην τάξη.
3: Ρε Μαρία!
2: Ποιο είναι!
3: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Μαρία μου, κάποιο μα έβαλε να σε πάρουμε.
2: Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
3: Μα και εσύ δεν πα
2: ημιυπόγειο. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
3: Ναι, ναι, και ο Γιάννη έχει τρελαθεί.
2: Θα τον σκοτώσω.
3: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλ το να μαζεύει και να πατάει ήλιες, να βγάλει λάδι.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake-up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
11: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
5: Τι κάναμε.
4: Ώρα έναρξης 10.

0: 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
4: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
5: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
4: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
5: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
5: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
6: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

Αυτός είναι ο Σοκεφέμ. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκεφέμ 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
6: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
5: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
6: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
5: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
6: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
5: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
6: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
5: Stay salty.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Soli Bar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Soli Bar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 2221-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω. 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
3: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή

0: χαμηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
1: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7731. The summer is on.
2: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ξέρω όλα τα αγαπημένα σου. Άκου το επόμενο. Σοκ FM 104,8.
1: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
10: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
9: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
10: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
9: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
10: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
9: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
10: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
9: Stay salty.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση.
14: Ναι, όχι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινήσι σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα.
13: Όχι.
14: Θα φας.
13: Όχι.
14: Θα φας.
13: Ναι.
14: Αλυμπινήσι. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινήσι καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινήσι Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
0: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
0: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
13: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.

0: κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
1: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: σένα.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο, ναι. Ο οποίος έστειλε μια πάρα πολύ ωραία ανεκδοτάρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος στον πρώτο όροφο και η κυρία Μαρία στο ισόγειο. Χείρη και οι δύο, λέει ο κύριος Γιώργος. Κυρία Μαρία, λέει, χείρα εσύ, λέει, χείρος εγώ, λέει, μόνη εσύ, λέει, μόνος εγώ, λέει. Εγώ έλεγα να συζήσουμε μαζί, γιατί εγώ δεν θέλω πολλά πολλά, λέει. Απλά, λέει, ένα πιάτο φαγητό, λέει, και το βράδυ, λέει, να μου το πιάνεις. Και τον βλέπει μια κυρία Μαρία, λέει, και συμφωνεί. Ένα μήνα μετά βλέπει τον κύριο Γιώργο, τα βρίσκει με τη κυρία Σοφία στο δεύτερο όροφο. Ρε Γιώργο, λέει, είχαμε πει, λέει, να σου φτιάξω το φαγητό, λέει, και θα στο πιάνω το βράδυ, λέει. Τι παραπάνω η κυρία Σοφία από μένα, Πάρκινσον.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Είστε έτοιμοι?
15: Πάμε τώρα δυνατά!
16: Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Ξαφνικά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρω.

0: στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Μαρία,
8: τι είπες?
7: Πόλη,
8: τι είπες, δεν άκουσα.
7: Άστο,
8: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
6: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
2: Let's go!
9: Σε 4-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μανά.
1: Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλά και ακού μας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
1: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό,
2: ναι.
3: Είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Σακωνόμαστε.
1: Οι σταγόνες
3: Παναγίες το ξεκινάω.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Συμφωνώ.
4: Ροχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα, θέλετε κι άλλα.
5: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό.
5: Όπως το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
6: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
2: ναι.
6: Στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάωρια κάνω με τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
2: Σιγά μαρή.
1: Να ρωτήσω
2: κάτι. Το έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
7: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
2: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
7: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού. Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
2: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
6: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει, θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
2: Συμφωνώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
8: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
9: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, τα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Όχι.
11: Τα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσει μπαρ στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral δεν δούσεις. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40.

0: του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Disco is back.
4: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Η πρώτη σκέψη όταν

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, με έναν ληστή που μπήκε σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Δένει τη γυναίκα και με την απειλή όπλου πιέζει τον άντρα να του δώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο σπίτι και ό,τι λεφτά υπάρχουν. Αυτός αρχίζει και παρακαλάει: σε παρακαλώ, λύσε τη γυναίκα, σε παρακαλώ και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πάρτα όλα, ρε παιδί μου. Ο ληστής γυρνάει τον κυρία και του λέει: την αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό, είναι η γειτόνισσα και σε λίγο θα έρθει η γυναίκα μου.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυπινήσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tews Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβοίας.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
7: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
8: Yeah, summer competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και να σας πω τι έπαθε μια φίλη μου.
2: Για δες.
1: Ουρεί αλκοόλ.
2: Ορίστε.
1: Είναι λέει μια πολύ σπάνια πάθηση. Και εγώ ήθελα ρε γαμότο.
2: Τι.
1: Να ουρώ αλκοόλ. Ξέρεις πως θα με θέλανε μετά.
2: Έλα μη ουλιά. Αχέλεως.
1: Και άμα βγάζει και φιστίκια. Και άμα βγάζει και φιστίκια ανοίγει μπαράκι μόνη της.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί λέω? Τραβάω βιντεάκι με λέει με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral με λέει. Τι λες παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάρκεια.

0: αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
1: Μάρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
2: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
0: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
2: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστως να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς τα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάωρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ? Οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι?
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.com.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Disco is back.
4: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Πες

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο,
2: ναι,
1: που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ? Έλα.
2: Περίμενε ρε.
1: Ο Παύλος τσίμα τσίμα.
2: Γιώργος.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα

Κώστα. 9.05. 4.8. Εσύ απλά συντονίσου. Σοκ FM 104.8.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένα ζευγάρι και περπατάει στον δρόμο παντρεμένη. Λοιπόν, ξαφνικά λέει η γυναίκα: αγάπη, αγάπη, αγάπη. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τι ρε αγάπη της λέει αυτός. Α, κοίτα, κοίτα, το βλέπεις αυτόν εκεί απέναντι το μεθυσμένο. Εσύ τι κοιτάς, Μαρία.
2: Έλα, μπαίνω μέσα στη ροή.
1: Ωραία, ωραία, βλέπεις εκείνο απέναντι το μεθυσμένο.
2: Όχι.
1: Ναι, λέει ο άντρας. Ναι, μου είχε κάνει πρόταση γάμου πριν από εσένα και τον απέρριψα. Ρε την κουφάλα ακόμα το γιορτάζει.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινή, σε λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινή, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λένε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: «Έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ!» Και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριωμένος γεμάτος σκόνη. «Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει?» Του μπεκεί, όλοι έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει: «Ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.»
2: «Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.»
1: «Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει.» Και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει: «Τώρα οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει?» Και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν η ζωή τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Λέει ο ένα τον άλλο, εσύ του λέει, έχει εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Α, του λέει, τι μου θύμισε. Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνει μια χάρη, εσύ μπορεί να ξαναπά να εξομολογηθεί? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει ο άλλο, ήταν κολυταράκια. Πώ να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσει λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λε, ρε φιλε, τι με βάζει να κάνω, έλα ρε. Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη, τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, πάτερ. Έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, λέει αυτός ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει ρε παπά. Ρε παπά, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ, δασκά σου. Τι εννοεί, τέκνον, μου λέει ο παπά. Τι εννοεί, να του λέει. Σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερο μου φίλο είναι με την παπαδιά σου. Ο παπά γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένο? Ναι, πατέρα, είμαι παντρεμένο. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργο και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας.

0: Η αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πιτσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.